0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε?
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, το έχεις ακούσει ποτέ?
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει και λίγο ακόμα. Να βάλουμε το μπακαράκα ρόλο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βουλεύω κουσέ αφέκ μου. Συνήθως μούτσα πέρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Please put the radio phone.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκανα τα Εγώ δεν
2: ξέρω. Μα είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

just made. Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Hi, I'm Zaina, and you're listening.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξεις και λίγο ακόμα. Να βάλουμε το μπακαλάκαρο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βούλε μου κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδες στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βούλε μου κουσέ, avec moi. Συνήθως μούτσα παίρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: θα σ' αγαπώ και πόσο θα στέλνω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζορζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε
3: έτσι. Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί?
2: Δεν ήρθες, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθοντας στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, εγώ έκανα. Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένα άνθρωπο.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανε?
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε. Τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σα λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Zoo Power.
0: Αυτή την εβδομάδα Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δυσκολία στο ξύπνημα πάντα τις Δευτέρες, αλλά είμαστε εδώ πανέτοιμοι για όλα. Βοηθάνε πάντα αυτά που παίρνουμε μαζί μας, τα πολεμοφώτια, όπως τα λέω εγώ, για την ενέργεια. Σήμερα μπουγάτσα μπερδεμένη με κασέρι, με τυρί.
2: Είσαι
1: με,
2: καλύτερο.
1: Πώς το λέει, με καλύτερο. Και κρέμα ούτε την ακουμπάς. Ούτε την ακουμπάς. Και καφεδάρες από το πρωί και μετά δεύτερη παραγγελία καφέ. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Σκατζούλη μου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πάλι δεν θα φας την μπουγάτσα.
2: Όχι, Βασίλη, κρατιέμαι όσο μπορώ. Πρέπει να χάσω κάποια κιλά.
1: Δεν κρατιέσαι πολύ όμως, από ό,τι βλέπω.
3: Κρυφοτρώει.
1: Φάει τουλάχιστον φανερά να φάμε μαζί, να το ευχαριστηθούμε. Και μετά, ρε φιλάρα, και κρατιέσαι αλλού. Σε μένα πας και κρατιέσαι.
2: Κρυφά δεν έχει θερμίδες, δεν παίρνει.
3: Εγώ θέλω να με βάλετε στην παραγγελία του δεύτερου καφέ.
1: Τέλεια.
3: Γιατί είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Μπράβο.
3: Και έτσι λίγο θέλω παραπάνω καφέινη.
1: Πολύ, πολύ όμορφα. 8 και 20 και 10 και 20 έχουμε το Beat the Bomb 200 ευρώ μετρητά και σήμερα με τις δύο ευκαιρίες που σας δίνει η εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τα ασύνδετα TGI Fridays και τους πιτόγατους από τα κοσμήματα Λαβή. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση, αν και πολύ νισταγμένοι και οι τρεις, για να περάσουμε καταπληκτικά. Φανταστείτε την νιστάζει και ο Σκατζόχυρος.
2: Ναι, ρε παιδιά, κουράστηκα.
1: Πώς το είπατε και νισταξες.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Το Σαββατοκύριακο θα τα πούμε σε λίγο, περάσαμε τέλεια. Ελπίζουμε το ίδιο και εσείς. Ο καιρός παράξενος, αλλά it's okay, I'm okay. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: τις τραγουδάρες μας και σήμερα και όλα μοιάζουν μαγικά, αφού ήδη δεχόμαστε και τα πρώτα σας μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο όταν θα πάμε και στην επικαιρότητα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, σήμερα 25 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε πνευματώδεις με χιούμορ και επικοινωνιακοί άνθρωποι. Κάτω από την κοινωνικότητά σας είστε περισσότερο σοβαροί από όσο δείχνετε στην πραγματικότητα, δεν παίρνετε τίποτα προσωπικά. Έχετε έντονη φαντασία με φανταστικά όνειρα και ιδέες.
0: Όνειρα, έλα.
2: Στην Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, μέσω site www.gr, μέσω Spotify όπου υπάρχουν όλες οι εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για κινητά iOS, Android και Radio Player.
0: 20 με 28 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το ένα site, το άλλο μας το ξεκινάει από λίγο πιο χαμηλά. Η Δευτέρα μας θα είναι και πάλι μπερδεμένη, εμείς όμως θα τα ξεμπερδέψουμε όλα με τα τραγουδάκια μας, με τις δικές σας τις ευχές για τις καλημέρες που βλέπουμε εδώ στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Και βεβαίως θα περάσουμε μαγικά, γιατί και σήμερα έτσι βλέπω ότι έχουμε μια τρελή διάθεση για το καλοκαίρι, το οποίο όμως, φίλες Κατς, μας παιδεύει φέτος.
2: Θα έρθει όμως.
0: Θα έρθει, φίλε.
2: Θα έρθει, κοντεύει.
0: Θα έρθει. Η Νάση φυσικά ήδη έχει κλείσει τις καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς ακόμα το σκεφτόμαστε. Να δούμε
1: θα
0: τι θα
1: τα καταφέρετε,
0: κάνουμε.
1: Παιδιά. Θα σαν τα σήμερα να σας πω ότι το 1998 η Coldplay, αυτό το υπέροχο συγκρότημα,
0: ναι,
1: κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο Safety. Τυπώθηκαν περίπου 500 αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο τα 50 πουλήθηκαν στο κοινό.
0: Έλα.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σπάνιο και πανάκριβο συλλεκτικό αντικείμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες στιγμές που μας θυμίζεις από τι συμβαίνει στον κόσμο και στο παρελθόν κυρίως. Να καλημερίσουμε τη φίλη μου την Μάγδα που είναι εδώ και σήμερα, παιδιά. Λέει, είστε η λατρεία με τα παιδιά. Φεύγουμε σφαίρα και ακούμε μόνο εσάς. Thank you very much.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Οι αετοί πετάνε στον αέρα, έλεγε κάποτε ένα τραγούδι. Αετό πετάνε και τα παιδιά σήμερα.
1: Αφηρημένοι. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα,
0: όχι,
1: έλεγε το τραγούδι.
0: Το δικό μου το τραγούδι. Οι αετοί πετάνε στον αέρα. Τι γίνεται, γιατί.
1: Α, σε πολύ συγκίνηση.
0: Αφηρηθήκατε πάλι. Εσύ, γιατί συγκινήθηκες, καλέ.
1: Συγκινητικά συγκινήθηκα. Κάτι μπήκε μέσα στο μάτι μου και έχω τώρα εδώ
0: μάλιστα.
1: Και 10 λεπτά.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι διάβαζε κάτι εκεί. Σε έβλεπα να σκουπίζεσαι. Λέω κάτι διαβάζει αυτή για παιδάκια και κλαίει όπως πάντα.
1: Καλά, αυτό άστο.
0: Αυτό άστο.
1: Έχει
0: τώρα
1: να διαβάσεις.
0: Έχει να διαβάσει φουλ. Καλημέρα στον Κωστάρα μας. Καλημέρα στον Φώτη που είναι εδώ. Στην Σάντρα, επιτέλους τελειώνουν τα σχολεία. Βρεούς να πάρε μακριά, φτάνει τόσο. Στον Τζόρνταν, στον Ηλία μας που είναι εδώ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως να πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα που μας παιδεύει τον εγκέφαλο και στο τέλος δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά τι γίνεται. Είχαμε εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές. 6 κόμματα μπήκαν στην Βουλή. Δημοκρατικός Συνεγερμός ήταν το κόμμα που κέρδισε τις εντυπώσεις.
0: Το DC, το γνωστό DC, ναι.
1: Ναι. Είδε μια εκλογική μάχη με ένα, έτσι λέει, πολύ τοξικό περιβάλλον, τόνισε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεγερμού. Έχουμε διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη για.
0: Κάτσε, δεν είδες ότι μπήκε του Φιδία το κόμμα και στη Βουλή.
1: Τι
0: με...
1: να πω γι' αυτό,
0: γιατί
1: να δάκρυσα και με αυτό.
0: Γιατί να μην το πεις εδώ,
1: φίλοι είχαμε... μας εκεί οι Κύπροι, τι ψηφίζετε.
0: Τέσσερις βουλευτές, τι έβαλες πάλι, τι χτυπιές εκεί πέρα. Τέσσερις βουλευτές έβγαλε, σκέφτεται, λέει πραγματικά έτσι.
1: Ποια έδρα θα κρατήσει.
0: Με τον εαυτό του, ναι. Συζητάει με τον εαυτό του να μείνω στην Ευρωβουλή που είναι και χαλαρά και μπορούμε να βαράμε και ένα τετράφυλλο ή να, να πάω στην Κύπρο.
1: Δεν έχει άδικο, κάπως έτσι πρέπει να το σκέφτεται.

0: Από το βράδυ μέχρι μεσημέρι Κυριακή, άντε να πω πρωί,
1: έλεγε
0: είχε κλείσει η συμφωνία.
1: Ναι.
0: Βγαίνει μετά κάποιοι λήθη, βιάζονται. Ξανανοίγει, ξανακλίνει. Τώρα είπε καταρχήν η συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και κάποια κάτια μας κρατούν πίσω.
1: Μα
0: τι
1: γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρει και αυτό τι κάνει. Ο χρόνος λέει είναι με το μέρος μας.
0: Εγώ λέω να πάει το πετρέλαιο 2,4 για να σκεφτεί μετά αν θα έχουμε χρόνο.
1: Έπεσε λίγο πάντα στο βαρέλι, στα 97.
0: Εγώ τις τιμές που είδα έξω ήταν ίδιες.
1: Ναι, όχι. Όλες. Στο βενζινάδικο δεν έπεσε.
0: Αλλού.
1: Είχαμε. Τώρα δεν θέλω να σας πάω, έχει πάρα πολλά δυσάρεστα. Πείτε μου εσείς για το θρύλο, τον είδατε χθες το θρύλο, είδατε το μάτς.
0: Δεν υπάρχει θρύλο σε μια ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός. Ποιος τον είπε θρύλο?
1: Θρύλο δεν
0: τι
1: το θρύλο. Λένε.
2: Ο θρύλος στο κήπεδο.
0: Θρύλο το λέτε εσείς οι Αργιανοί.
1: Και το Boxy Strike.
0: Οι Αργιανοί το λέτε θρύλο. Εμείς το λέμε Ολυμπιακό. Σιγά, γάβρο το λέμε. Γάβρο. Δηλαδή, συγγνώμη, το λες θρύλο.
1: Ο θρύλος είναι ο βασιλιάς, το σήκωσε στην Αθήνα.
0: Σε,
1: τι να
0: σε
1: πω.
0: Ποιο site?
1: Στο συστημικό αυτό.
0: Το πρώτο θέματος. Πληρωμένο τον Ολυμπιακό. Κάθε μέρα τα κονομάνε. Το μπουνίδι που έφαγε ο Μαρινάκης. Το σφαλιά.
1: Με το κασκόλ που χτυπιόντουσαν.
2: Το μπλουζάκι του το άσκησε ο άλλος.
0: Πήγε να κάνει μαγιά. Πήγε να κάνει μαγιά. Του ρίξε άλλος μια ανάποδη ξεκινησμένη. Α, υπούλωνε τώρα.
1: Θέλω να μου πεις άμα ξέρεις κάτι γι' αυτό, γιατί μαλώνανε.
0: Τι γιατί μαλώνανε, δυο γάιδερ
1: μαλώνανε σε ξέρω χειρόνα.
0: Δεν ξέρω γιατί μαλώνανε.
1: Και μιας και πήγαμε έτσι λίγο σε αθλητικά, πείτε ναι. μου λίγο, γιατί ο Τσίπρας διάλεξε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα για το κόμμα.
0: Επανάσταση. Η Μπαρτσελώνα δεν είναι που είναι συνέχεια επανάσταση και καλά, και η Ρεάλ που είναι το κατεστημένο. Έτσι φαντάζομαι εγώ.
1: Α, έτσι λέω.
0: Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Περιμένουμε αύριο να δούμε την ανακοίνωση του ονόματος και όλες λεπτομέρειες. Είδαμε ναι. μόνο τα χρώματα. Με μια μπάλα βγήκε ο Τσίπρας.
2: Το μπλε και το
1: παιδιά,
2: κόκκινο.
1: Είναι, ρε παιδί μου. Ηθοποιός που έλεγε.
0: Σου είπα. Εγώ σου είπα. Του γράφουν σενάριο. Έχει κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιον σεναριογράφο. Του κάνουν όλη την ταινία και την παίζει. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω τι? Να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή η γωγό μας Τροκώστα. Ναι, δεν λέμε συνήθως δυσάρεστα, αλλά τώρα η γωγό.
0: Είναι και εδώ άνθρωπό
1: ναι. μας. Είναι άνθρωπό
0: ναι, μας
1: η αλήθεια. Είναι.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στην οικογένειά της, στον Αδέλα. Το ένα από τα μεγάλα παλικάρια που πήρανε το 2004 το ευρωπαϊκό. Κάτι άλλο έχουμε?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι έτσι που να μπορεί να αναφερθεί νομίζω.
0: Τίποτα, κάτσε να ψάξω κι εγώ εδώ από αυτά που είχα σημειώσει. Είχα σημειώσει τώρα κάτι πολύ πολύ καλό χθες, αλλά την ώρα που το σημειώνω με πήρε ο ύπνος. Θα το δω, θα το βρω, θα σας το πω.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εντάξει, παιδιά, η ζωή κάθε μέρα συνεχίζεται. Η ζωή είναι όμως πολύ ωραία. Το καλοκαίρι δεν το βλέπω φέτος να έρχεται. Κατά τα άλλα μουσικάρες, εμείς καλοκαιρινές θα σας φέρνουμε. Μήπως και θυμηθεί και έρθει και αυτό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Α, ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Που τραβήξαν την ελληνική σημαία ενώ έκανε δηλώσεις ένας Τούρκος πασκεμπολίστας.
1: Α, ναι, το είδαμε κι αυτό.
0: Τι ρεζίλια είναι αυτά
1: ναι,
0: που κάνουν
1: μερικές
0: φορές. Α, και ο Ταλιμανίδης έχει φάει τέτοιο πινελίκι από τους παοξίδες γιατί ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ο Ταλιμανίδης είναι παοξής, ξέρεις.
1: Είναι παοξής.
0: Προδότη.
1: Ναι.
2: Διαγραφή.
0: Κι εγώ.
2: Διαγραφή, αυτά είναι για
1: διαγραφή. Ρε παιδιά, όταν παίζει όμως, όπως είπε και ο Γκάλης, όταν παίζει η Ελλάδα με μια ξένη χώρα, είσαι με την Ελλάδα.
0: Ποια Ελλάδα είναι αυτή?
1: Η Ελλάδα του Ολυμπιακού.
0: Ποια Ολυμπιακό? Τι Ελλάδα? 70 ξένοι παίζουν μέσα. Η Ελλάδα είναι η ελληνική ομάδα.
1: Η ελληνική ομάδα
0: που παίζει η Ελλάδα.
1: Η εθνική εννοείς.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Διαβάσεις ένα βιβλίο. Και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Πού είστε, βρε, πού είστε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα περνάτε, τι έχει ήλιο ωραίο έξω και δεν μπορώ να το πιστέψω.
3: Σκάτω. Είναι φωτεινό, φωτεινό.
2: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ότι θα είναι καλή ημέρα. Δεν
3: θα,
2: γίνεται.
3: Θα κάψει να το ξέρει.
2: Δεν γίνεται, κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει. Ο καιρός είναι σαν το Τραμπ και τη συμφωνία με το Ιράν. Να ξέρετε, αυτό μας είναι. Μας τρολάρουν
4: το
2: όλοι. Πάντα δεν το γελάω καθόλου, ομαδικός. Και ό,τι βρέξει, σα κατεβάζει, σα το είπα το πρωί. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew σε πολύ καλή διάθεση και σήμερα. Εδώ έτοιμη για όλα. Πάμε όμως μία βόλτα μέχρι έξω.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακό. Συνιστούμε ηρεμία.
2: Όπα.
3: Είναι Δευτέρα, θέλουμε ηρεμία. Μην
2: συνιστούμε,
3: πάτε.
2: Αλλά τι βλέπεις, πες μας.
3: Βλέπω αρκετή κίνηση στην Πολύχνη, αρκετή κίνηση στην Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Βλέπω και ατύχημα όμως στην Τριανδρία. Γι' αυτό θέλουμε ηρεμία σήμερα. Μην είστε μπουρλαμένοι. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση έχει όμως και η Τσιμισκή.
2: Ναι.
3: Από το ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου, θα πω έτσι, πιάνει και λίγο Βασιλέως Γεωργίου, μέχρι θα σας πάει Αριστοτέλους. Μετά ανοίγει. Τα ίδια προβλήματα έχει όμως και η Εγνατία, από Καμάρα και μετά έχει αυξημένη κίνηση. Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, αυτά είναι ok.
2: Αλλά συνεστούμε.
3: Ηρεμία.
2: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Θηρεσία με το ωραίο της όνομα και στην Ελένη μας. Καλημέρα, κοκλάκια. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Καλή υπομονή. Έρχεται τριημεράκι. Ανέρεση. Το ξέχασα αυτό.
3: Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, Υόρκη, Λος Άντζελες, Λονδίνο.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Δεν θα ήθελα. Καλημέρα, καλημέρα, πάμε στο κορίτσι μας, ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω φέρει τώρα μία έρευνα για να απελευθερωθούμε όλοι, να μην λέμε θέλω σώμα για παραλία, δεν είμαι έτοιμος και να βγω στην παραλία και όλα αυτά. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έλκονται από άντρες από μεγαλύτερες σκιές. Μια πρόσφατη μελέτη.
2: Όταν εννοείς μεγαλύτερες σκιές, από τις δικές τους. Ή από άλλους άντρες μεγαλύτερες σκιές. Συγγνώμη, με μπερδεύεις τώρα.
4: Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Γεμάτη κοιλιακή περιοχή σε σύγκριση με πολύ αδύνατους σωματότυπους.
2: Με λίπος εννοείς γεμάτη.
4: Να έχει, ρε παιδί μου.
2: Σουτζουκάκια να έχει μέσα.
4: Να έχει λίγο. Τώρα το μέγεθος της σκιάς εξαρτάται από του είναι κάστο τη γυναίκα. Αλλά δεν θέλουν τους πολύ αδύνατους. Αυτό το που είναι μέσα, το στομάχι.
2: Το άρθρο πάντως που μου έστειλες. Αυτό που μου έστειλες
4: έχει. Η φωτογραφία είναι ο Λιάγκας.
2: Ποιος Λιάγκας? Ο Λιάγκας μετά από 40 κομμαρινάκι. Και το έστειλα σε έναν φίλο μου και του λέω, το είδα, λέω, να ξέρεις, γι' αυτό μερικές φορές σε κερδίζεις σε κάποιες γυναίκες. Απάντησή του, είδες αυτόν και με θυμήθηκες. Του λέω, θα σου πω την αλήθεια, ναι.
3: Με το βυζί του Μαρινάκη έξω ήταν το ένα.
4: Λοιπόν, παιδιά, ναι, η φωτογραφία είναι για πολλά clickbait, αλλά αυτό που γράφει στην πραγματικότητα το επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences δείχνει ότι κατά μέσο όρο οι περισσότερες γυναίκες δηλώνουν μεγαλύτερη έλξη από άντρες που έχουν γεμάτη την κοιλιακή περιοχή.
2: Μάλιστα.
4: Να μην είναι τελείως στεγνός, ρε παιδί μου. Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με εξελικτικά με αντιλήψεις ασφάλειας και επιβίωσης.
2: Βέβαια, εγώ γι' αυτό τρώω, για να είμαι ασφαλής. Και εγώ και η οικογένειά μου.
4: Καταλαβαίνω.
2: Ναι.
4: Σε μια δυσκολία έχεις το απόθεμά σου, έχεις την κλίτσα σου.
2: Έχω να κάψω.
4: Σε περιβάλλοντα όπου η έλλειψη τροφής ήταν συχνή, ένα πιο γεμάτο σώμα μπορούσε συνειδητά να σηματοδοτεί υγεία, σταθερότητα και πρόσβαση σε πόρους.
2: Φάτε να είστε υγιείς, φάτε να παρέχετε ασφάλεια στις κοπέλες που σας βλέπουν και στις οικογένειές σας. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια κοινωνική, έτσι,
4: ένα κοινωνικό
2: μήνυμα.
4: Ανακοίνωση
2: από το Zoo Radio. Φάτε μέχρι να μην υπάρχει αύριο. Κοψιδάρες, γλυκά, παγωτά, ό,τι θέτε, φάτε. Φάτε και πάτε στην παραλία για να βλέπετε τα άλλα κορμιά. Τι σας νοιάζει το δικό σας, εγώ σαν και εσάς το λέω. Ίδιος είμαι.

0: Αυτός λέει που έρχεται μπουνίδια με το μαρινάκι που πέσανε, λέει, υψηλές εχθές ήταν ανιψιός του Μητσοτάκη και ο επικεφαλής των υποκλοπών. Γι' αυτό λέει έγινε το πανηγύρι. Μήπως τον παρακολουθούσαν και αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πέσανε έτσι κάτι ωραίες ψηλές. Έγινε λίγο μαναφούκι. Ήταν κάτι το διαφορετικό σε ένα ωραίο τελικό.
1: Θέλει τελικό σου, δεν θέλει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Πώς.
0: Άθλημα και θέαμα. Έτσι. Αυτά είναι τα ωραία. Και εμείς πάντα ξέρετε πόσο είμαστε άνθρωποι που όταν κάποιοι έχουν έτσι μεταξύ τους κάποια διαφορά, ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι που λέμε ρίχτε τα μπουνίδια σας να τα βγάλετε στην άκρη. Κανονικά να λυθούν τα θέματα, γιατί αλλιώς θα το θυμάστε μια ζωή.
2: Είχε πλάκα όμως, ήταν πραγματικά το βιντεάκι που το είδα. Είχε πλάκα. Δεν ήταν, ήταν σαν μικρά παιδιά να μαλώνουν.
0: Πολύ πλάκα. Είχε, γενικά ήταν πολύ ωραία τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην φίλη μου την Βούλα, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο δεσποινάκι μας. Τι είναι αυτό? Ποιος το φόρεσε καλύτερα? Και έχει εδώ τον.
2: Ποιον έχει?
0: Το κραουνάκι και το μαρινάκι. Δεν φοράει κάτι σκισμένο ο κραουνάκι, κάτι τραβηγμένα άστρα, έτσι. Θεϊκό, φιλινάδα, δέσποινα, τι ωραία. Ευτυχώς είστε κι εσείς και μας φτιάχνετε τη μέρα, γράφει εδώ η Στέλλα μας και η Έλενα είναι μαζί μας και σήμερα. Έχουμε παιχνίδι, φίλες Κατζόκυρε.
1: Πάμε να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι, τι.
1: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα τηλεφωνήστε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Εύκολα πράγματα σήμερα έχουμε βάλει εδώ.
3: Η 34χρονη ερευνήτρια προσπαθεί να εξισορροπήσει την κατάσταση ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή όταν δέχεται στο γραφείο της την επίσκεψη του συνέτερου του Σωτήρη, ο οποίος τη ζητάει να παρακολουθήσει τη σύζυγό του.
2: Ένα τέτοιο τρέιλερ θέλω να κάνουμε.
0: Δεν
2: θες
0: να σου πω κάτι?
2: Πάρα πολύ.
0: Έχω χάσει πολλά απογεύματα. Πολλές ώρες στη ζωή μου βλέποντας τέτοια πράγματα. Πάρα πολλές. Και ενώ ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις δεν πρέπει να το δεις,
2: ναι,
0: λέω μα τι θα γίνει στη συνέχεια, τι έχει γράψει ο σεναριόγραφος.
2: Είναι guilty pleasure.
0: Ναι. Καλημέρα, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γλυκιά φωνούλα είναι αυτή, ποια είσαι?
4: Η Μαρία είμαι.
0: Το μαράκι μας είναι εδώ, είναι
4: το μαράκι, το μαράκι είμαι.
0: Μαράκι μου Μαρία, μαράκι Μαριό που λέει και ο Στέλιος ο Ρόκος. Για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχουμε γράψει από την TV?
4: Οι οικογενειακές υποθέσεις στον Αλφα.
0: Υποθέσεις, πες το λίγο αλλιώς.
4: Ιστορίες.
0: Έχεις κερδίσει 20 ευρώ τώρα επιταγή και ένα κόσμο δηλαδή από την
4: Ταλαβή. Τι κάνεις?
0: Πού πας τώρα εσύ? Εσύ που πας αυτή την ώρα?
4: Τη δουλειά, τη δουλειά. Πού να πηγαίνω πρωί-πρωί?
0: Ξέρω εγώ, κορίτσι μου, μπορεί να πας να τρέξεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και τρέχουν το πρωί.
4: Καλό, σωστό.
0: Σωστό.
4: Αλλά πρέπει να δουλέψω κιόλας, μετά θα τρέξω.
0: Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε, στο περίπου?
4: Τέντες.
0: Τέντες. Τέντα η γυναίκα. Ωραίο, ωραίο. Ράβεις εσύ τις τέντες? Τις ράβεις εσύ?
4: Πώς?
0: Εσύ τις ράβεις?
4: Ναι, ναι, ναι. Τεχνία τεντών, είμαι ιδιωτική υπάλληλος και ράβω τέντες.
0: Μπράβο ρε γλυκιά, δεν έχουν γνωρίσει τεντού. Τεντά ήξερα.
2: Ναι. Και εγώ άντρες
0: τεντού. Τεντού μου γλυκιά.
4: Ναι, ναι, ναι. Είμαι η γαζότρια στην ουσία, γαζότρια.
0: Τέλεια, τέλεια. Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα μας και αυτή σηκώνει τις τέντες. Καλή είναι να τα βρείτε, να τα πείτε. Καλημέρα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
2: Εντρέπεσαι πρωί-πρωί.
1: Άλλες τέντες καλή.
2: Εμείς δεν έχουμε τέντες.
1: Τι έγινε?
0: Έλα, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί γελάνε. Στο λόγο της τιμής μου τώρα αυτή τη στιγμή. Γελάσαν μάλλον για άλλο πράγμα που φαντάστηκα,
2: ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: λέω.
2: Ενώ εσύ δεν λες.
0: Στο λόγο της τιμής μου σου λέω.

0: Καλημέρα στις 7. Ακούμε το αγαπημένο μας πρωινό.
1: Αχ, το κορίτσι μας το καλό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε δυνατά και σήμερα. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew σε In The Morning. Φάση από αυτές που σας αρέσουν. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Χρύσα, στην Πινελόπη μας και τη Φωτεινούλα που είναι εδώ και σήμερα, και στην Ιωάννα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Ήρθε η ώρα bomb. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα. Το μήνυμα αυτό το κάνετε αποστολή στο 6931908908, που είναι το Viber του ραδιοφώνου. Εκεί θα κάνουμε την κλήρωση στις 8 και 15. Bomb, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Ζωδιάκια,
2: φύγαμε κρύος. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση γύρω από χρήματα. Ταύρος, η ένταση της ημέρας μπορεί να σε κάνει πιο απότομο στις αντιδράσεις σου. Δίδυμος, μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει γρήγορο έντονο ψυχολογικό βάθος. Καρκίνος, μια ιδέα ή πρόταση φαίνεται να εξελίσσεται θετικά. Λέων, η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στις προσωπικές σου ανάγκες. Παρθένος, οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μετακινήσεις αυξάνονται σημαντικά. Ζυγός, η μέρα ευνοεί συμφωνίες και πρακτικές λύσεις. Σκορπιός, η σελήνη στο ζώδιο σου ενισχύει τη διέστηση, το πάθος αλλά και την ένταση. Το Ξώτης, η μέρα σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στην ψυχολογία σου. Εγώκερος, ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σου δώσει μια σημαντική συμβουλή. Υδροχόος, μια γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό χώρο μπορεί να εξελιχθεί απρόσμενα. Ιχθύς, η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά και νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα.
1: Πολύ όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είπαμε bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας μέχρι και στις 8 και 15 για να κάνουμε την κλήρωση για το Beat the Bomb. Και σήμερα έχουμε δύο ευκαιρίες. Η πρώτη είναι στις 8 και 20 και η δεύτερη στις 10 και 20 στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και του Ζου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Zoo News. 12 άτομα ταυτοποιήθηκαν για κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν με ομαλό και επικοδομητικό τρόπο. Και σε πρόμο βίντεο για τη live action ταινία Moana εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο πλευρό του The Rock. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότατα σποραδικές καταιγίδες. Τις θερμές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είναι το πρωινό σας. Εδώ σας το προσφέρουμε και σήμερα με πολύ πολύ αγάπη. Πώς είστε βρε πουλάκια μου? Καλή εβδομάδα, τι να κάνουμε. Να, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε πάλι. Δεν μας κάνανε πλούσιους οι γονείς μας. Να μην χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, να παίρνουμε εισοδήματα, να έχουμε πολυκατοικίες και οικοδομές στη Τσιμισκή. Καλημέρα, γλυκάκια μου. Φίλες Κάτς, όλα καλά?
3: Όλα ωραία, όμορφα.
2: Όμορφα, εντάξει. Σαββατοκύριακο όμορφο έμαθα, ε.
3: Μια χαρά περάσαμε. Έριχνε βέβαια τα μπουρίνια του, μας τα χαλούσε λίγο κατά διαστήματα, αλλά γενικά ήταν καλά.
2: Μάλιστα. Είχαμε κανένα καλό μωρό?
3: Μπα, τίποτα. Τα μωρά αυτά δεν ξέρω, εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Τι ψάχνουν, τι βρίσκουν πάντα.
2: Δεν ξέρω που ψάχνουν.
4: Τι ψάχνουν, τι βρίσκουν.
2: Για πες λίγο, τι έχουμε εδώ.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε την παιχνιδάρα μας καταρχήν, τον Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε έρευνα για το ποιοι άντρες προτιμούν τις μεγαλύτερες γυναίκες στα dating apps. Oh. Έχουμε κουτσοπολιά από το Σκατζόχυρο, την Καλύδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Η εταιρεία Δημάκης, κυρίες και κύριοι, διπλή ευκαιρία μας δίνει καθημερινά και είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Κάτσε να πάμε μια βόλτα λίγο έξω.
3: Φύγαμε.
2: Γιατί αυτό που μου είπες δεν νομίζω να γίνεται.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Κάπως καλύτερα τα πράγματα τώρα στους δρόμους. Ναι, πάμε στον περιφερειακό. Τριανδρία κολλάτε και τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει. Όμως η Τσιμισκή έχει καθαρίσει. Λίγο τώρα μόνο παραμένει κίνηση Βασιλέως Γεωργίου. Εγνατία, Κασάνδρου, Κατσιμίδη, Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρο, Νίκης. Όλα αυτά είναι καθαρά. Και η Λαγκαδά έχει λίγα προβληματάκια στα φανάρια Βαρδαρίου.
2: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα με 12 to 12 από Σόμπρο και Last Life Zara Larson στον Zoo 90,8. Έχουμε πολύ όρεξη και σήμερα για να το περάσουμε μέχρι και τις 11. Εδώ θα είμαστε. Ανοίξτε κι άλλο. Δείτε στο ραδιοφόνο σας και ακούστε μόνο Ζου.

0: Last Life, η Ζάρα Λάνσον που κάνει φοβερά live τον τελευταίο καιρό που την παρακολουθώ εκεί στην Αμερική και με το BBC Radio και γενικά και στο Λονδίνο και παντού. Γενικώς το κορίτσι μας είναι πάρα πολύ καλό. Αυτή η αναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες της εκεί.
1: Πραγματικά.
0: Που λέγαμε ότι έχει εξαφανιστεί. Τσουπ, ξεπετάχτηκε. Τώρα να σας πω εγώ κάτι για το ίντερνετ. Για το ίντερνετ που είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο, έτσι, για να διαχειριστούν μόνοι τους όσα συναντούν online.
1: Με το Τόζι όμως, Βασίλη, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μαθαίνουν να πληγούνται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
0: Επίσης υπάρχει και το Κόσμος, εκεί ενημερώνονται για την ασφάλεια στο ίντερνετ, ενώ στο MySpace με Feelings Tracker και Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή Ελίζα στο 10454, που φυσικά όλα είναι διαθέσιμα και σε App Store και Play Store.
0: Μόνο δύο λεπτάκια έχουν μείνει για να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση. Αριθμός ρεκόρ και σήμερα. Πάνω από 100 στάρα έχουμε ήδη. Μπομπ και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Σήμερα έχει γενέθλια, λέει, το μικρό μας το κορίτσι, η Χριστίνα μας. 11 είναι το αστέρι μας. Να είναι πάντα γεροί και ευτυχισμένοι. Και το τρελοκομείο της παρέας, καλημέρα από τον Άγιο Παντελεήμονα Φλόρινας. Πάμε σχολείο, ελπίζω να σας ακούει.
1: Καλημέρα να στείλω και στην Εμέλεια που μας ακούει και ετοιμάζεται να πάει σχολείο. Και τώρα σας έχω φέρει τη νέα τάση στα dating apps που δείχνει ότι οι αρκετοί άντρες της Gen Z, δηλαδή 18-25, για να μην με ρωτήσεις, θέλουν μεγαλύτερες γυναίκες, Βασίλη.
0: Σώμα, παιδί
1: μου. Οι ίδιοι λένε ότι βρίσκουν περισσότερη ωριμότητα, λιγότερα παιχνιδάκια και μια πιο ξεκάθαρη επικοινωνία με τις
0: μεγαλύτερες
1: γυναίκες. Μπράβο, παιδιά,
0: γυναίκες. Πάρτε εσείς τις μεγάλες, θα πάρουμε εμείς τις μικρές.
2: Ναι, Βασίλη.
0: Δεν θα πεταγώσουν, μωρέ.
2: Τι ωραία.
0: Δεν θα πεταγώσουν.
2: Τι ωραία.
0: Αγόρι μου, ανοίγει η πύλη του παραδείσου.
1: Κρατιόταν τόση ώρα, κρατιόταν.
2: Εδώ το είχα να το πω από την αρχή που το άκουσα.
0: Έλα,
1: οι ηλικιακές διαφορές στις σχέσεις πλέον δεν παίζουν τόσο
0: κανένα
1: σημαντικό ρόλο. Όχι, δεν υπάρχουν πια ταμπού. Οι μικρότεροι θέλουν πιο όριμες γυναίκες, ψάχνουν σταθερότητα και όχι περιπέτειες και παιχνιδάκια. Αυτά μας λένε οι εφαρμογές του dating, πιο πολύ από το Tinder, λέει, είναι η πηγή. Βάζει.
0: Άλλη μια πολύ καλή πράξη των Gen Z. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ εδώ από την εκπομπή.
2: Πραγματικά.
0: Τι αγαπημένοι σας, boomers, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν τρέπεστε. Πάλι σε εσάς το γυρίσατε το πράγμα.
0: Μόνο το έρχεται, εμείς το γυρίζουμε. Ορίστε, a child. Don't you worry, child.

0: Θα μιλήσω σε εσένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Με τη δημάγηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού μπαίνεις πλέον στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγεις πάντα την σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η ώρα για τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και εκεί στο νούμερο 8 από τις 141 συμμετοχές, τι κάνετε ρε παιδιά κάθε πρωί, τι χαμό δημιουργείται εδώ με τον Beat the Bomb. Βρέθηκε η ξαναπάρε. Βρέθηκε η ελευθερία, ξαναπάρε την ελευθερία, γιατί μας έπεισε η γραμμή και η Έρμη τζάμπα χάρηκε. Δώσω άλλη μία λίγο. Πώς δεν την έλεγξα πρώτη φορά εγώ? Τι βαράς καλή. Ελευθερία. Τι έγινε παιδί μου?
2: Ναι. Τώρα μόλις το έπιασα στο χέρι, οδηγώ άνω από το φανάρι, μία παράνοια.
0: Μια, εσύ είσαι όμως που κληρώθηκες και πριν, έτσι, η ίδια.
2: Εγώ είμαι, ναι.
0: Από μη που ξεκινάει. Τόσο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλή μου, πρέπει κάπου να παρκάρεις, γιατί πρέπει να είσαι λίγο έτσι...

0: ζήτηση.
1: Θέλω να πάω 15 μέρες στην Κίνα.
0: Α, γι' αυτό. Ναι. Είπα κι εγώ. Ζήτηση για την fashion designer. Διακοπές θέλετε πάλι, ονειρεύεται. Αχ, ελευθερία μου.
1: Τι τραβάω, πες.
0: Μετά, όταν έχω τις ατάκες μου που τις λέω για τα κορίτσια. Αυτό το λούσα και χορό και πριν κάτι άλλο. Έτσι. Μετά λες ότι γιατί η Βασίλη λες έτσι για μας. Λοιπόν, κουκλάρα μου, πες μου τώρα 1, 2 ή 3. Ποια βόμβα θέλεις?
2: Λέω να πάω με τη 2.
0: Φίλες Κατζόχη ρε, η ελευθερία άρτια φιχθίσα από την Κίνα. Θέλει την νούμερο
3: 2 θέλει.
0: Πες, γιατί όχι η Σκάτς?
3: Δεν μου αρέσει η 2, δεν έχω feeling.
0: Δεν του άρεσε η 2, Νάνση?
1: Εμένα δεν με χαλάει η 2.
0: Μάλιστα, πες μου σε παρακαλώ αγαπημένη μου ελευθερία, εσύ θα μείνεις στη δεύτερη βόμβα ή θα ακούσεις το φίλο Σκατζόχυρο?
2: Α, τώρα λίγο με άγχος, συνήθως πάει κουβά ο φίλος.
0: Ο φίλος Σκατζόχυρος, είναι φίλος όμως Σκατζόχυρος, δεν ξέρω. Α, θα μου πεις.
2: Άμα είναι το κολλητός, να τον ακούσουμε τότε και να
1: πάμε στη Μένα. Έξυπνη.
0: Έξυπνη αυτή λες, και designer και έξυπνη, μάλιστα. Λοιπόν, αν είναι κολλητός λέει θα πάει στην ένα, δεν ξέρω. Θα μας δώσει την τελευταία σου επιλογή. Αν μένει στη 2 ή αν για το φίλο κολλητό πηγαίνει στην 1. Παρακαλώ, σ' ακούω.
2: Λέω να πάω στην 1.
0: Θα πάει στην 1 βόμβα. Υπάρχει μια πολύ καλή προσφορά. Τώρα γύρισες, πρέπει να έχεις φάει και πολλά λεφτά. Ή τα πληρώνει η εταιρεία?
2: Τώρα δεν τα αναλύσουμε.
1: Αχ, η εταιρεία τα πλήρωνε, Βασίλη!
0: Σιγά καλέ και εσύ δεν έχεις να φας. Λοιπόν, προφανώς δεν έχει πολλά λεφτά πάνω της τώρα, γι' αυτό λέτε θα το αναλύσουμε.
2: Για να δουλεύουμε γενικά.
0: Έτσι, μπράβο. 40 ευρώ για να μην παίξεις τώρα που ήρθες από την Κίνα.
2: Θα παίξω.
0: Θα παίξω. Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι δεν τα θέλει τα 40 ευρώ. Δεν έφαγε πολύ σούσι εκεί. Είχε και σούσι, είναι η τζάμπα, τρώμε και ιαπωνικά και κινέζικα πράγματα.
2: Έχει εξαιρετικά ιαπωνικά που τρως απίστευτο σούσι. Στα κινέζικα δεν μπορεί να φας.
0: Τι τρως?
2: Έχει το τεπάκι την εταιρεία σου.
0: Παναγία μου. Έλα, ωραία. Λοιπόν, 3, 2, 1, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Stop, στα 70.
4: 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
3: Ωραία, τι κολλητός είμαι.
4: 130 ευρώ. 140 ευρώ.
0: Κέρδισες 70 ευρώ.
2: Thank you, παιδιά.
0: Η δεύτερη βόμβα από τον κολλητό σου εδώ ήταν.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Και έσκαγε στα μούτρα σου, να ήρθες και από την Κίνα να σε σκάγαμε και τη βόμβα, θα ήταν λίγο έτσι κακό πραγματάκι.
2: Καλά, είσαι ο BFF μου τώρα, τέλος.
0: Έτσι.
2: Άμα σε δω έξω θα σου το πω ότι είμαι εγώ.
0: Σκάτς, είναι αυτή, είναι αυτή και θα είναι best friend. Λοιπόν, μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα τηλεφωνήσει η γραμματεία του Ζουρέντιο για να σου δώσει τα μετρητά, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Είστε υπέροχοι.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε καλύτερη παρέα.
0: Ευχαριστούμε, κουκλάρα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή δουλειά.
2: Φιλάκια, bye.
0: Καλημέρα.

0: Τρελαινόμουν πάντα στο τραγούδι αυτό όταν είχε βγει. Πώς έλεγε το Passabilities.
1: Ναι, το λέει πολύ ωραία.
0: Passabilities. Passabilities. Θεάρα μου, εσύ έχει νέο άλμπουμ ετοιμάζει. Το μωρό. Να του πούμε καλή τύχη να μας βγάλει 3-4-5 συγκλονιστικές κομματάρες όπως έκανε την προηγούμενη φορά. Και να χαρούμε πάρα πολύ. Αναστασία μου, τι ωραία και μπαπάκια Φλόρι να σε έχετε εκεί. Και τρελαίνομαι εγώ όταν έρχομαι και τα τρώω. Καλημέρα. Καλημέρα στον Θοδωρή, ο οποίος μας ακούει δυνατά και σήμερα στο Καλοχώρι. Καλημέρα στην Μάγια. Ζου Radio λέει, γιατί παντού υπάρχει ένα ζου. Αυτό το έβγαλα από την Σουηδία. Καλημέρα, γλυκιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ σήμερα. Στον Τζον τον Τζαν που έχει σκάσει μύτη. Πρέπει να καθαρίσω λίγο τα μηνύματα με το Beat the Bomb για να μπορέσω να βγάλω άκρη. Ποιοι στείλετε καλημέρες ή ποιοι απλά δηλώσετε συμμετοχή. Και να πάμε στο σκατζόχυρο φίλο, ο οποίος είναι Κουτσομπόλης.
2: Να πω λίγο πρώτα τα χρόνια πολλά στη μικρή Σαβίνα, 9 ετών. Έχει το κοριτσάκι από τον μπαμπά Σάκη. Έχει τα χρόνια,
1: χρόνια πολλά Σαβίνα.
2: Πάμε τώρα στα κουτσοπολιά. Γιάννης Σιμιτσέλης εδώ, δικός μας, Βασίλη, άκου.
1: Έλα. Δικός μας γιατί?
0: Έτσι, άκου
2: τώρα. Τα έβαλε και αυτός με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και πήρε θέση και μπράβο του Γιάννη.
0: Συγχαρητήρια, Τζόνι.
2: Λέει, όταν θα χωνέψει τα ντερά του, θα χωνέψει και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο ρε Γιάννη, έτσι καλά. Και σήμερα όμως περιμένουμε και την απάντηση του Ουγγαρέζου.
0: Σιγά μα.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω, πείτε με περίεργη, αλλά εμένα από αυτούς τους δύο, ο Τσιμιτσέλης μου φαίνεται στριμμένο άντερο και ο Ουγγαρέζος μου φαίνεται λίγο πιο καημενούλης.
0: Όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό παιδί.
0: Ποιος μωρέ, ο όρος όλο είναι συνέχεια νευριασμένος και όλος σου σφρίζει.
2: Μούτρα δες, εδώ το φάτσα
0: δες. Μόνο τα μούτρα του να δεις.
1: Ναι, αλλά κι άλλος είναι στριμμένος.
0: Και κακομεγάλωσε αυτός ο Μπουνταλάς.
1: Μπουνταλάς είναι.
0: Μπουνταλάς είναι αυτός ο Ουγγαρέζος. Ο άλλος έχει μια μαγιά, αφήνει για ένα μουστάκι κανένα φορά, το στρίβει.
1: Αυτό.
0: Το βλέπω κανένα φορά το μεσημέρι εκεί που γυμνάζομαι, που παρουσιάζει την εκπομπή.
1: Α, το που υπάρχει Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έλα. Κάτι, έλα.
2: Πάμε και στον Κώστα Μαρτάκη που εξήγησε γιατί φοράει βέρα ενώ είναι ανύπαντρος. Και λέει, είναι δώρο, λέει, από την παρέα μου. Είναι η παρέα μου, δεν είναι no showbiz. Δεν είναι από τη showbiz.
0: No showbiz.
2: Είναι no showbiz.
0: No showbiz.
2: Λέει, είναι ένα δώρο που μου κάνει η φίλη μου.
0: Ναι.
1: Για να τραβάει τις γυναίκες.
2: Ναι,
1: εγώ γι' αυτό δεν βάζω στον Κώστα βέρα.
2: Ορίστε, γι' αυτό.
1: Είναι μαγνήτης. Εσύ φοράς για να δω.
0: Γιατί αλλιώς θα τη φορούσε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν θα
0: ο Κώστας, κάθε μέρα
1: που μου λέει, πάρε βέρες
0: να τις φορέσεις.
1: Είναι εγκομμένο παχύδα.
0: Πάρε βέρες να τις φορέσεις, είπε.
1: Όχι.
0: Έλα, πες.
2: Είναι, λέει, το έχω για γούρι. Και το έκανα και μια άλλη ερώτηση όσον αφορά την Τζένιφερ Λόπεζ που του είχε ανοίξει τη συναυλία ο Μαρτάκης της Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Έλα.
2: Και λέει, πες μας κάτι για τότε που γνώρισες την J-Lo. Και λέει, δεν μου την έπεσε καθόλου.
0: Κρίμα.
2: Απλά λέει, μου έπιανε τον πισινό.
0: Α, εντάξει. Και το τοκμακίδι το πιάνουν τον πισινό. Δεν του πέφτουν ακόμα εδώ στην περιοχή του Ζου Radio. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Γιατί αλλάζεις κουβέντα?
1: Εγώ δεν του πιάνω τον πισινό. Δεν μου αρέσει αυτή η πισινή.
0: Αυτό έρθει. Του πιάνεις τον προσφυτό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. δικιά μου ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου και αν πήγε, Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Πέτσα από 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. We play the...
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
10: Γιατί το πάρτι.
13: Let's get started.
10: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
14: Hi, I'm Zaina, and you're listening.

0: Δεν πάμε καλά γιατί το έχω διαβάσει πριν πολύ καιρό. Πρέπει να είναι από, από τον Καναδά η Ζέινα με τον Ζαναντόμ. Παρ' όλα αυτά, σου βγάζει κάτι άλλο, κάτι άφρο, κάτι διαφορετικό. Καλημέρα. Είναι από Λάτιν, από. Δεν ξέρω τι να πω. Να πω όμως ότι θα καλημερίσω τη φιλινάδα της εκπομπής, την Ειρήνη που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Το φίλο μου τον Θωμά, ο οποίος γράφει: ο Ουγγαρέζος είναι σαν ξυνισμένη Ουγγαρέζα σαλάτα, μόνιμα γκρινιάζει, βρε παιδιά. Σωστό, σωστό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Φανούλα μας και στον Χρήστο. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Ο Τζον μας γράφει να δώσουμε ωριμότητα στον λαό της Gen Z. Και θα το κάνουμε, το υποσχόμαστε. Καλημέρα και στον Φιλάρητο και καλή εβδομάδα, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω έτσι δύο πολύ ωραίες ειδήσεις. Η μία έρχεται από τη Σακύρα, η οποία λέει ότι έχει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο για τα παιδιά στην Κολομβία και για την εκπαίδευσή τους και προσφέρει σε συνεργασία με την FIFA τα κέρδη από το τραγούδι που βγάζει για το Μουντιάλ. Ναι. Και η άλλη καλή είδηση θα έρθει από εδώ, από τη χώρα μας. Την καλύτερη παραλία στην Ευρώπη σας έφερα, είναι ελληνική και είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά. Δεν είναι απλώς άλλη μια όμορφη ακτή.
0: Ποιος το λέει ότι είναι η καλύτερη παραλία δηλαδή?
1: Ποιος το λέει?
0: Εγώ?
1: Το λέει το... Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιος το λέει?
1: Το τα παγκόσμια site που ψηφίζουν για τις παραλίες. TripAdvisor και όλα αυτά που ψηφίζουν όλοι οι τουρίστες, όχι εσύ τώρα να πας. Θα έρθει ο Άγγλος, θα έρθει ο Ιρλανδός.
0: Και ο Τζόνι.
1: Θα έρθει ο Τζόνι,
0: ο
1: Τζόρτζ, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στη λίστα του World 50 Best Beaches για το 2026.
0: Αχ, αυτές οι beaches μας τρελαίνουν και το 2026, καλημέρα.
1: Έχεις πάει Κεφαλονιά?
0: Έχω πάει Κεφαλονιά. Δεν έχω πάει Κεφαλονιά. Τώρα στην Θεσσαλονίκη εδώ είχα πάει. Κέρκυρα έχω πάει. Αυτά μέχρι εκεί. Και επειδή μίλησες εκεί για τα Επτάνησα, το λέω καλά έτσι, δεν είμαι κακό τσάνα τέτοια ώρα. Να πούμε ότι στην Ιθάκη πήγε μια Γερμανίδα, νομίζω. Και έλεγε, ρε, γιατί ήρθα, λέει εδώ. Γιατί ρε παιδιά, εδώ η Ελλάδα είναι παράδεισος. Και εξηγούσε για ποιον λόγο ήρθε στην Ελλάδα και τι πράγματα έχουμε, λέει, και πόσο τυχεροί είστε.
1: Είμαστε.
0: Πόσο πράγματα μας γράφουν ωραία.
1: Αλήθεια είναι.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, Μικαέλα, και σε εσένα. Και τώρα ήρθε η ώρα που θέλω να πάρετε κιθάρες. Δεν θα βάλω Iron Maiden που έγινε ο χαμός το Σάββατο, θα βάλω κάτι άλλο.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Είχαμε καιρό.

0: Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, με τον Teddy Swims και την Tonsen Dice στα φωνητικά. Θαυμάσιος ο David Guetta, παραγωγάρα, μπράβο τα γόρι μας. Gone, gone, gone. Καλημέρα στο μαράκι μας, στο γλυκό, και καλή εβδομάδα στην καλή μας, στον Χαράλαμπο που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Αριστοτέλη και στη Γιάννα, στη Στέλλα, στον Αποστόλη που ακούνε Zoo Radio. Έλα Νάνση μου.
1: Ακούσε λίγο, γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη, στις διακοπές, απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Triasorb, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Φυσικά το βρίσκουμε σε όλα τα φαρμακεία.
0: Σε όλα τα φαρμακεία το βρίσκουμε, κυρίες και κύριοι. Μόνο στο Zurendi όμως βρίσκεται το φάρμακο για την ξενέρα της ημέρας, που είναι το ανέκδοτο του σκατζόχυρου.
2: Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του τρανού, του sneak και του light στο τζόγο?
1: Αυτοί είναι τώρα τράπερς.
2: Ναι.
1: Άρα η αδυναμία τους θα είναι κάτι που έχει να κάνει με την τραπ.
0: Θα μας τα κάνει τσουρέκια πάλι οι άλλοι.
1: Πες, δεν ξέρω.
0: Γιατί, αφού δεν ξέρεις, τι ξεκινάς κάνεις 70 ερωτήσεις και καλά σκέφτεσαι.
1: Σκέφτομαι.
0: Εσύ και ο Einstein. Εσύ και ο Einstein. Έλα πες.
2: Τα τραπουλόχαρτα.
1: Είδες, είναι πολύ κοντά.
0: Δεν θα το βρίσκες ποτέ, βρε. Τα τραπουλόχαρτα. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Καθίστε λίγο, γιατί πρέπει να πάει και να ξύσει το μυαλό της. Γιατί τη σκέφτηκε πολύ η Νάνση Βλάχου να πιεις και λίγο καφεδάκι.
1: Είμαι πολύ κοντά, είμαι πολύ κοντά. Αν είχαμε χρόνο, μπορεί και να το βρεις.
0: Θα το βρίσκες.
1: Αν είχα χρόνο.
0: Κοίτα με στα μάτια και εξηγήσου.
1: Είπα τραπ. Τι μου λείψε.
0: Τι μου ρωτάω.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Το σχολείο δεν

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
11: Zoo News. 12 άτομα ταυτοποιήθηκαν για κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν με ομαλό και επικοδομητικό τρόπο. Και σε πρόμο βίντεο για τη live action ταινία Μωάνα εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο πλευρό του The Rock. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότατα να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου, πώς είστε, πώς θα περνάτε, τι γίνεται, πώς ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, μου είστε καλά? Για τον καιρό, τι να σας πω, πάλι σποραδικές κατηγορίες, λέει η άλλη εδώ πέρα. Γιατί με τρελάνει στο μυαλό μια μέρα.
2: Τι να κάνω, έτσι λέει.
1: Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω, θέλω να πάω να κάνω βουτιές, το καταλαβαίνεις. Μην με κάνει εμένα, μην με κάνει έτσι. Με γίνω τα μυαλά μου τώρα. Θα αρχίσω να τρελαίνομαι. Καλημέρα στην Εφούλα μου, την Γλυκιά, στην Ελενίτσα, την ομορφούλα μας. Καλάμι και από εμένα. Καλάμι, καλάμι. Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρώτησε την Άνση, λέει, ήταν την Πέμπτη στο Mediterranean Cosmos, την είδα αλλά δεν τη χαιρέτησα.
2: Ήμουνα, ναι, το προμεσημέρι.
1: Ήτουνα, αλλά δεν τη χαιρέτησε. Οπότε δεν ήσουν, αφού δεν τη είπε ένα γεια. Γιατί ρε εσύ, Λενιό, πες ένα γεια. Καλημέρα στην Πινελόπη. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, αγαπημένη μου Πινελόπη. Πινελόπη ή Μαρία? Δεν καταλαβαίνω τώρα. Πινελόπη, μάλλον έτσι, παιδιά, γιατί Πινελόπη λέει πάνω, Μαρία υπογράφει κάτω. Καλημέρα στη Ζωήτσα μας, στην Γλυκιά, από τη Σαντορίνη.
2: Αχ, τι ωραία, Σαντορίνη.
1: Και από εμένα μια καλημέρα, παιδιά. Αχ, Γλυκιά μου, Ζωή, πόσο σε ζηλεύουμε. Δεν μπορείς να το φανταστείς με την υπέροχη Σαντορίνη που την έχω επισκεφτεί τρεις φορές. Καταπληκτικά.
2: Πέντε
1: φορές πήγε Σαντορίνη. Δεν μαύρησε εκεί πέρα.
2: Την πρώτη φορά πήγα το 2005, να καταλάβει.
1: Πώ ήσουν
2: ανήλικε.
3: Όπου έτρεχε.
1: Σε μόνο που ήσουν ανήλικε. Φίλε Κατζόχη, ρε. Πώ ξεφεύγουν, ρε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Μην παρέσει να είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη. Με το καράβι από Θεσσαλονίκη 18 ώρες ταξίδευε.
1: Πες μωρή μου, αφού σάλαγε εσύ.
3: Λοιπόν,
1: πες την κίνηση, πατάμε τα κουμπιά
3: τσάπα. Τι να κάνουμε. Φύγαμε λοιπόν για το περιφερειακό. Έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Περιοχή Τριανδρία, Σικές και Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα. Βασιλή Σόγα και η Βασιλέο Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ενώ η Τσιμισκή από Αρχαιολογικού Μουσείου μέχρι Αγία Σοφία έχει τα θεματάκια τη, όπω και η Εγνατία μετά την Καμάρα.
1: Φίλε Αλέξανδρε, σχεδόν κι εγώ. Καλημέρα. Το 2005 Νάνση μου ήμουνα 5 χρονών, λέει.
2: Και εγώ με τους γονείς μου πήγα. Λοιπόν, ακούστε
1: το όνομά του. Να το πω, με ποιον πήγε?
2: Με φίλες μου είχα πάει. Καλέ, ναι.
1: Ακούει άντρας σου, με φίλες είχε πάει.
2: Να σας πω ότι έχουμε αυτή την ώρα να προχωρήσει αυτή η ρημάδα.
1: Στα γρήγορα όμως.
2: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας στα σύνδετα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα DJI Fridays. Έχουμε έρευνες, έχουμε το ζώος μου από το τελειά του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Σκας και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: Πολύ ωραία, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Είπατε για Σαντορίνη, ας κάπαμε να χορέψουμε λίγο Μύκονο Σαντορίνη ή

0: Die With A Smile. Άρρωστο τραγούδι, παιδιά, όσο καιρός και να περάσει. Και ένα τραγούδι που όλοι νομίζουμε ότι μπορούμε να το πούμε καλά και το τραγουδάμε. Και φεύγουν εδώ πέρα, φεύγουν εδώ πέρα να πούμε οι παραφωνίες η μία μετά από την άλλη. Αλλά εμείς εκεί νιώθουμε μέσα μας. Die With A Smile. Next to you και τα λοιπά. Καλημέρα, γλυκιά μου Δήμητρα. Στον Τάσο ένα δυνατό αλόχα. Πέρασμα από ποτίδεα, λέει μόλις τώρα, άρε τυχερέ. Και τα χαπού πας, για πες μας λίγο, να ξέρουμε κι εμείς. Και σπάστε το ραδιόφωνο, μας γράφει τώρα η Ζωήτσα. Μπουγατσα, μπαμ, μπαμ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, Ζωήτσα μου. Αυτό θα τραγουδά όταν θα τρώω τις μπουγάτσες μου. Και τώρα έχουμε παιχνίδι σκατζούλι.
1: Έχουμε να παίξουμε τα ασύνδετα. Ναι. Θα σας δώσουμε.
0: Ναι, τι είναι αυτό όμως, τι είναι.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Θα σας δώσουμε δύο λέξεις, θα φτιάξετε μια ωραία ιστορία και θα κερδίσετε γεύμα στα DJI Fridays.
0: Δι.
1: Τι,
0: πες.
1: Γεύμα, αλλά έλα. Και υπέροχες μαργαρίτες.
2: Πήγα πάλι το Σαββατοκύριακο, DJI Fridays.
0: Και εσύ και η Ειρήνη έχετε γυρίσει όλες εκεί πέρα με τις μαργαρίτες.
2: Και
0: είδα
2: και το Βασίλη, το Βαρσάμι. Την Κυριακή. Και η Friday, οικογενειακός.
0: Οικογενειακά βάρη έχουμε. Yeah. Οικογενειακά βάρη έχουμε όλοι.
2: Spicy Pineapple η πια, φανταστική.
0: Μάλιστα.
2: Φανταστική.
0: Τι άλλες έχει, την καινούρια, εγώ θέλω να πω τη λένε.
2: Καμπορίτα. Καμπορίτα. Η καμπορίτα είναι, τη βλέπεις και θέλεις να την πιεις πραγματικά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω για να την πιω. Πηγαίνω και την παραγγείλω. Λέω μια καμπορίτα.
2: Καμπορίτα.
0: Νιώθω κάπως.
2: 5,5 ευρώ όλες οι μαργαρίτες μέχρι τέλη του Μάη.
0: Πολύ όμορφα. Κυρίες και κύριοι, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
2: Ξημέρωμα.
0: Ξημέρωμα. Oh. Θα του δώσω εγώ μια άλλη λέξη τώρα και μετά. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε έναν από εσάς στον αέρα στο 2310-232-908. Για να πει τη δική του ιστορία με το ξημέρωμα. Όμως ο Σκατζόχυρος αυτό που θα πει είναι το ξημέρωμα. Θα το συνδυάσει, σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ, με τη λέξη προσωποποιημένος.
1: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
0: Τι σημαίνει προσωποποιημένος, ρε? Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
1: Προσωποποιημένος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος?
0: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω. Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να μην κάνετε τέτοια ιστορία εσείς. 2-3-10-2-32-9-08. Θα σας δώσουμε το δώρο από τα TGI Fridays. Είναι 20 ευρώ υπέροχη δώρο επιταγή. Να πάτε και να κάνετε τα σουσούδια κτλ. Να γίνει χαμός. Γελάω με τη Φένια. Το παιδί δεν πάει καλά, έτσι, να ξέρετε. Φένια μου, έλα τώρα, αφού είσαι και θαυμαστριά του τώρα. Μην μας τρελαίνεις έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Η πρώτη λέξη είπαμε είναι.
2: Ξημέρωμα.
0: Και τη δεύτερη λέξη θα σας την πούμε αμέσως μετά από την Καμπριέλα που είναι ολοτρέλα. 2-3-10-2-32-9-08.

0: που είμαι Νταμιάνο Ντέιβιντ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη και λατρεύουμε το πρωινό ξύπνημα. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Μου βγήκε, λέει, ο καφές από τη μύτη, ρε Σκάτζ, σήμερα με την δική σου ασύνδετη ιστορία. Τι είσαι τελικά, ένας αποπροσωποιημένος? Μας γράφει εδώ η Βουλάρα. Φίλε μου, το όνομά σου πες μου λίγο.
1: Θωμάς.
0: Ο Θωμάς, τι πάθαμε με το Σκάτζ σήμερα? Του είπα δύσκολη λέξη.
1: Θα προσπαθήσω να πω μια καλύτερη ιστορία πάντως από το
0: Σκάτζ. 3, 2, 1. Η πρώτη λέξη και για εσένα είναι
2: ξημέρωμα και η δεύτερη
0: γκλίτερ.
1: Κατά το χθεσινό κυριακάτικο ξημέρωμα, ενώ ετοιμαζόμουν να πάω στην εκκλησία μαζί με την φίλη μου, φόρεσε κάτι πολύ γκλιτεράτο, με αποτέλεσμα να γεμίσω και εγώ γκλίτερ τα ρούχα μου.
0: Ναι, ναι!
2: Με τα γκλίτερ πάτε στην εκκλησία.
0: Αυτό είναι.
2: Κυριακάτικα.
0: Το είχε πει ο ένας και μοναδικός, ο Χριστόδουλος.
2: Ελάτε
0: όπως είστε. Και με τον γκλίτερ.
2: Σωστό.
0: Και με τον γκλίτερ. Φίλε μου Θωμά, έχεις κερδίσει τα 20 ευρώ από τα TGI Fridays. Θα μιλήσεις με τον Ανσουλίνη εδώ. Καλημέρα.
1: Θα πήγα καλύτερα από το Σκάτζ.
2: Σίγουρα.
0: Όχι καλύτερα. Πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Σκάτζ, να ακούς να μαθαίνεις από το Θωμά.
3: Μαθαίνω, τι να κάνω.
0: Θα σκεφτώσουν πότε να πας εκκλησία με γκλίτερ?
3: Όχι, με τίποτα.
0: Γι' αυτό. Δεν έχεις φαντασία. Εγώ, επειδή δεν έχετε κι εσείς τι να κάνετε αυτή την ώρα, είστε έφηβοι και ζείτε σε έναν κόσμο πάντα online. Έτσι, τώρα ανακαλύπτετε το ίντερνετ. Δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσετε τι είναι το σωστό και τι είναι το ασφαλές.
2: Γι' αυτό, Βασίλη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Γι' αυτό να σας πω εγώ ότι τους προσφέρει και ένα χώρο έκφρασης και

0: Κάθε πρωί ξυπνάμε με τον Bill, την Άνση και τους Κατς.
1: Φιλάκης and the Boss Crew in the morning.
2: If you don't like something, change it.

0: Life is simple. Move your body. Zoo Radio εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δυνατό για στον Τασούντι που πηγαίνει στην κρυοπηγή. Στη Δήμητρά μας, μήπως πρέπει να το στέλνω σε μήνυμα στο νούμερο και όχι Viber? Όχι, Δήμητρα, κανονικά το στέλνει σε Viber όλο αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να σου πω, όχι παιδιά, ό,τι στέλνετε στους διαγωνισμούς είναι στο Viber. Καλημέρα στον Πέτρο, καλή εβδομάδα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Καλημέρα Πέτραν, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα και στο φίλο μου, τον ένα και μοναδικό. Το Ζόγς μου νιέ από το ατελείο του. Είσαι Λάρισα σήμερα κανονικά, έτσι?
1: Κανονικό. Τα καλή εβδομάδα.
0: Σαββατοκύριακο δεν ήσουν τελικά στη Λάρισα, έμαθα εγώ.
1: Τριγυρνούσα, Βασίλη μου.
0: Α, σε τριγυρνούσε. Τρίκαλα ήσουνα, πήγε πεζόδρομο, τα έμαθα όλα.
1: Ποιο τα είπε, καλέ?
0: Σου είπα ότι έχω πολλούς γνωστούς. Δεν με πιστεύει.
1: Κατευθείαν στη λέει, είπα μπα και βρω κανένα γνωστό εκείνη.
0: Ναι, πεζόδρομο, μετά μανάβικα, τα γνωστά όλα.
1: Εσύ, τι ωραία, πώς μ' αρέσει να πηγαίνω στα Τρίκαλα. Τι όμορφη πόλη είναι αυτή.
0: Είναι πολύ ωραία και τα Τρίκαλα, βεβαίως, κυρίε.
1: Και όχι μόνο αυτό, τι τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Εγώ περισσότερο κατέβηκα για τις βιτρίνες να δω τι παίζει.
0: Ναι.
1: Και είδα φοβερό στυλ και μπράβο τους. Πολύ ωραία τα μαγαζιά, πολύ ωραίες οι βιτρίνες και κόσμος να ψωνίζει.
0: Στα Τρίκαλα υπάρχει χρήμα, φίλε Ζόγς μου, ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Λοιπόν, αυτό που είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ και το είδα στις Τρικαλινές είναι ότι φορούσαν το ποδηλατικό κολάν. Αχα. Και βέβαια, έτσι είναι το fashion expert της εποχής,
0: ναι.
1: Και αρέσει και πάρα πολύ στους άντρες, γιατί, Βασίλη μου, είναι κοντό αυτό το ποδηλατικό κολάν.
0: Μόνο κοντό είναι, έτσι διαγράφεται και ανάμεσα η καμάρα.
1: Αχ, τι ωραίο, μπράβο κοριτσάρες μου. Είναι πρακτικό, είναι άνετο, δίνει ωραίο styling,
0: ναι.
1: Και αν θέλεις τώρα να το φορέσεις με σνικεράκι, θα δείχνεις πιο sporty. Αν το φορέσεις με blazer, θα δείχνεις πιο αισθητική.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορείς να το ταιριάξεις και με oversize που κάμισα, έτσι, και θα έχεις ένα ανεπιτίδευτο στυλάκι καταπληκτικό που θα τρελάνει και τις φίλες σου και τους άντρες.
0: Κοριτσάρες μου, τρελάντε μας, τρελάντε μας.
1: Έτσι,
0: όχι, τρελάντε
1: μας. Μαύρο, περισσότερο το θέλουμε σε μαύρο, με άσπρο τισερτάκι, με άσπρο παπουτσάκι, και πρόσεξε αυτό που είπε και τις πράγματες, Βασίλη μου, στο σκάτ, ναι. Πάει πάρα πολύ η λευκή καλτσούλα με αυτό.
0: Έλα, έτσι είναι.
1: Έτσι, το είχε, ναι, ναι, η λευκή καλτσούλα.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε για ποιο μιλάει, αλλά επειδή το είδα πρόσφατα σε 2-3 πολύ ωραία κορίτσια, έτσι, που κατέβηκα στο κέντρο, όντως είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω εσύ να το φοράς.
2: Και εγώ την Πέμπτη που πήγα στο, ναι, κόσμο, είδα μία κοπέλα που το φορούσε με blazer και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω τολμήσει. Μόνο με τίσερ και μόνο με αθλητικό. Στυλ, όταν
0: το,
2: πάω.
0: Τολμήσεις,
2: αλλά μου άρεσε έτσι που το είδα με blazer.
0: Με blazer. Ναι,
1: πάρα
0: πολύ,
1: πολύ. Το λέω. Μπορείς να δοκιμάσεις πολλά στυλάκια.
0: Να τις τρελάντε. Να τις τρελάντε που
1: αυτό
0: είναι
1: πιο
0: μηνάστα. Τρελάντετες.
1: Λεστείτε όλες.
0: Είναι Γάλλος, ρε παιδιά. Γάλλος είναι. Τώρα τα έχει μάθει τα ελληνικά. Εντάξει, και 100%. Πώς κάνετε έτσι. Καλημέρα, φίλοι μου, Ζόγς μου, ναι, την αγάπη μας.
1: Την αγάπη και από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είχε πολλά κέφια ο Ζόγς μου, ναι, σήμερα. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Μην ξεχνάτε και ακόμη ένα ραντεβού που έχουμε στις 10 και 20 για να κερδίσετε και πάλι μετρητά στο Beat the Bomb της τελευταίας ώρας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the hits, the
4: hits. 908 Radio. Και τώρα.
9: Και τώρα.
4: Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
10: Bill Nackis and the Boss Crew
4: in the morning.

0: Κατσίκα έκατσε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έτσι τώρα μου ήρθε, γιατί διάβαζα και μια κατσίκα που ήταν κουτσί. Το θυμάσαι καλέ το κουτσί κατσίκα έκατσε.
1: Στο δημοτικό το λέγαμε πάρα πολύ.
0: Συνέχεια ρε φίλε. Ναι. Κατά, εσύ το θυμάσαι καλέ.
2: Όχι.
0: Με πρόβλημα να σχολιάσουν. Αρνιά. Με τι.
2: Δεν λέγαμε για κατσίκες κάτι.
1: Έκατσε κουτσί κατσίκα.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Το άλλο με το αρνί, να το βάζεις στο παχνί, το λέγατε?
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό.
2: Αυτά στην καλαμπάκα.
0: Όχι, αυτό στο πω εκτός αέρα. Είναι λίγο πιο πρόστιχο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίλτο που είναι εδώ και σήμερα. Για εμάς που είμαστε κολλημένοι στο flyover. Παιδιά, όλο και κάπου θα είμαστε κολλημένοι και τάχα που βιαζόμαστε και τάχα που πάμε κάπου στο τέλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τελειώνει η μέρα, ξημερώνει μια άλλη μέρα. Τελειώνει η μέρα, ξημερώνει μια άλλη μέρα. Ματαιώτης, είναι τα πάντα ματαιώτης. Α, και δούλεψε σήμερα μισή ώρα παραπάνω και αύριο θα δουλέψει μισή ώρα λιγότερο. Θα αλλάξει τίποτα στη ζωή?
1: Τίποτα δεν αλλάζει.
0: Έτσι, τι συμβαίνει στη ζωή τελικά? Τι γίνεται, γιατί αγχωνόμαστε? Τίποτε. Είχα δει πρόσφατα ένα επεισόδιο στα στρουφάκια με τον γιο μου τον Αντώνη και κάποια στιγμή αποφάσισε η στρουφίδα, η οποία είναι υπερενεργητική, πάει. Να ακολουθήσει αυτό που κάνει αυτός που κοιμάται, ο Χουζούρης. Και βρήκε τη ζωή της, ρε φίλε.
2: Χαλάρωσε.
0: Βέβαια, αυτός ο Μπαρμπαστρούφ την τρέλανε. Μετά την έκανε κάτι, κάποια κόλπα για να ξαναλειτουργήσει. Όχι. Χαλαρώστε. Έχει κίνηση ο περιφερειακός. Απολαύστε το.
2: Έτσι.
0: Γιατί να βιαστούμε? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος.
2: Και αφού δεν μπορείς να κάνεις κάτι στην τελική.
0: Μπορείς.
2: Τι να κάνεις, να πετάξεις πάνω από τα άλλα αμάξια.
0: Και να μπορείς. Γιατί να το κάνεις? Αυτό σε ρωτώ εγώ. Καλημέρα στον φίλο μου λοιπόν τον Μίλτον και στον φίλο μου τον Νικόλα. Έχω μια απορία, γιατί όποτε μιλάει ο Ζώσ Μουνιέ από τη Λάρισα, δεν του μιλάει ο Σκάτς. Τον έχει μιλήσει πολλές φορές, παιδιά, στο στούντιο ο Σκάτς. Αλλά συνήθως μιλάω πιο πολύ εγώ και λιγότερο η Νάνση, όταν δεν καταλαβαίνω εγώ τον αντισμό. Δεν μπορούμε να είμαστε πέντε μαζί στον αέρα.
1: Μην πατιόμαστε κιόλας.
0: Πατιόμαστε, μετά ακούτε τι λέμε. Ναι. Καλημέρα, παρέα. Πάω να ρίξω μια βουτιά και μετά δουλειά. Αυτό είναι.
2: Ωραίος.
0: Βουτίτσα, πάει μετά να δουλέψει όσο δουλέψει. Και τι ωραία πράγματα, σ' ακούω.
2: Άκου τώρα και ένα άλλο ωραίο πράγμα. Σύμφωνα με έρευνες, το 79% των αντρών λένε συγγνώμη ακόμα και όταν δεν χρειάζεται, απλά για να σταματήσει ο καυγάς. Λέει ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση σε σχέσεις δεν είναι πάντα αυτός που φαίνεται στην επιφάνεια. Σε πολλές περιπτώσεις το πίσω βήμα είναι η προσπάθεια να αποτρέψει κάποιος μια μεγαλύτερη σύγκρουση, ας πούμε, και να βελτιώσει τη σχέση του. Και θα έρθω εδώ να σε ρωτήσω, Βασίλη, εσύ λες συγγνώμη για να μην μαλώσεις?
0: Για να μην
2: είσαι στο 79% ή είσαι στο άλλο?
0: Δεν νομίζω ότι λέω πολύ συχνά συγγνώμη, γιατί έχω δίκιο. Αλλά μην κοιτάς έτσι.
2: Γιατί ξέρω και την Ειρήνη και σκέφτομαι ότι και αυτή έχει δίκιο.
0: Όχι, δεν έχει αυτή δίκιο, εγώ έχω δίκιο. Απλά όταν βαριέμαι καμιά φορά μπορεί να κάνω το χαζό.
2: Ναι,
0: το
2: χαζό, δεν θα πεις και συγγνώμη, απλά θα κάνεις πίσω.
0: Θα πω συγγνώμη αν έχω κάνει βλακεία.
2: Ναι.
0: Αν δεν έχω κάνει βλακεία, να πω συγγνώμη για.
2: Άμα σε κατηγορεί για κάτι, έχετε ένα καυγάρι, παιδί μου, για εσύ κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο. Θα υπερασπίζεσαι συνέχεια με σθένος το δικό σου ή θα πεις ένα οκ, συγγνώμη, εντάξει?
0: Όχι,
2: για να πάω
0: δεν
2: παρακάτω.
0: Θα πω συγγνώμη, δεν θέλω να πάω παρακάτω.
2: Α, είσαι στο 21%.
0: Ναι, στο 21%. Απλά σου λέω, άμα όμως βαριέμαι πάρα πολύ και είμαι κουρασμένος και τα λοιπά, κάτι μουρμουράω έτσι, του στήρα και φεύγω. Ναι. Αυτό είναι το.
2: Για να μην κάνεις τον καυγά.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να μας απαντήσουν και οι άντρες ακροατές τώρα. Ναι. Άμα λένε συγγνώμη για να σταματήσει ένας καυγάς.
0: Να σου απαντήσω εγώ για τους
2: συγγνώμη,
0: άντρες.
2: Ή τέλος πάντων εγώ φταίω, να το πάρουν
0: να
2: πάνω.
0: Να σου απαντήσω εγώ τι λένε οι άντρες έξω όλοι. Ναι. Οι άντρες έξω έχουμε ένα μότο που λέει για να περάσεις καλά. Παίξ το μαλά. Ναι.
2: Μαλακά. Και,
0: ναι, ναι.
2: Αλλάξε τον τόνο.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, κάνε, λέει ότι δεν καταλαβαίνεις. Κάνε ότι. Και κυρίως.
2: Αυτά λέτε όταν βγαίνετε.
0: Και κυρίως μην τη βλέπεις πολύ συχνά. Τόσο
2: γι' αυτό
0: όσο.
2: Δεν με είδε εμένα όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Τι να σε κάνει.
2: Τον έχασε.
0: Για να μαλώνετε. Μια χαρά περνάει και μόνο του άνθρωπο. Και καλά πήγε να δει τους, στην κομμωτινή του γονεί του. Δεν ξέρω εγώ που είχε πληρώσει το ξενοδοχείο. Εγώ του το έκλεισα.
1: Για αλλού έστριψε δηλαδή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τρίφωνα. Γεια σου, Τρίφωνα. Εγώ δεν απολαμβάνω την κίνηση στον περιφερειακό, αλλά απόλαυσα εχθές την μπεργκεράρα από το street food. Μπράβο, τα αγόρι. Μπράβο. Καλημέρα στον Τζότζο. Εγώ θα πω η ηρεμία είναι πολύτιμη από το να έχει δίκιο. Οπότε μια συγγνώμη και ησυχάζει. Το ξέρω, Τζότζο. Αφού σου λέω όλοι στο καφενέ. Και στο κλαμπάκι και στο τέτοιο, στο τέλος της ημέρας λέμε το ίδιο. Πάμε.
1: Τώρα θα σας πάω λίγο παλιά, 1908.
0: Τι έπατες?
1: Ναι, θα σας πάω λίγο παλιά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να το θυμηθούμε.
0: Μας πήγες ποτέ καινούργια?
1: Όχι, τώρα πάμε λίγο αρκετά παλιά. 1988, ο Samba Ranks τραγουδάει Mr. Loverman.
0: Shabba.
1: Σαμπα,
0: το 90 νομίζω ότι είναι. Είναι τόσο παλιό. Έλα ρε φίλε. Καλοκαιράρα στο Ζουρέτη. Χρήστος, ζητάω συγγνώμη για να μην έχω τσουρέκια κάτω. Άρε αγόρι μου, τι τραβάμε. Και όχι τίποτα άλλο. Σας αγαπάμε κιόλας.
2: Φαντάσου.
0: Σας λατρεύουμε. Γυναίκα, κορώνα στο κεφάλι.

0: φίλια, Taylor Swift στον Zoo 90,8. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος λέει: έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη, μόνο και μόνο για να γλιτώσω. Άλλωστε, ποτέ δεν θυμάται για ποιο λόγο παρεξηγήθηκε. Το συγγνώμη περιμένει.
1: Ωραίο αυτό.
0: Κωστάρα, πόσο δίκιο έχεις, αγόρι μου. Καλημέρα και στην Αμαλία. Μα δεν ζητάτε, ρε παιδιά, λέει, συγγνώμη ακόμα και όταν κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι, Αμαλία μου. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
1: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει, δεν λέω.
0: Όταν,
1: την Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
0: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το καταπληκτικό.
1: Το φλούο το ροζ.
0: Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη το πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, αφού σας πούμε ότι το νου σας, γιατί σε ένα λεπτό από τώρα θα πρέπει να στείλετε τα μηνύματά σας για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας από την εταιρεία Δημάκης, έως 200 ευρώ μετρητά. Στις 10 και 20 θα γίνει αυτό και η κλήρωση στις 10 και 15. Να σας πούμε ότι το πρωί δώσαμε 70 ευρώ.
2: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει στη δεύτερη ευκαιρία. Τώρα Olivia Dean, Man I Need.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιώργ, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Zoo News. 12 άτομα ταυτοποιήθηκαν για κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν με ομαλό και επικοδομητικό τρόπο και σε πρόμο βίντεο για τη live action ταινία Moana εμφανίζεται ο Γιάννης Αδετοκούμπο στο πλευρό του The Rock. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Show.
1: Come on, baby.
0: Της Θεσσαλονίκης.
2: Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
3: Καλημερούδια, όμορφα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά με την φίλη μου την Βούλα, να έχει τρελαθεί με την ιστορία, με την Ευαγγελία. Λέει ποια άλλη θα ήτανε. Και η Όλγα το ίδιο μου γράφει εδώ πέρα. Έλεος, ας μας λυπηθεί κάποιος, ας βγάλει τραγούδια και για ζουζούνια στο τέλος. Πότε θα σταματήσει αυτή η κοπέλα? Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως, Όλγα μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο. Ευαγγελία, ό,τι και να λένε, λέει, είναι ωραίο κομμάτι. Όχι και κομμάτι το
4: κορίτσι.
3: Κορίτσι, κορίτσι, κορίτσι, κομμάτι και εσύ. Τι είναι, τούρτα
4: σπάλα
3: είναι.
4: Σπάλα είναι.
3: Τι, σπάλα. Ωραία, μα ήταν κομμάτι. Σπάλα, θα την τζάκιζα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που είναι εδώ και σήμερα. Έχω ζητήσει συγγνώμη επειδή τη φώναξα, λέει, που μου κρατσούνισε τις άντες από το αμάξι. Και επειδή έβαλε τα κλάματα, τη ζήτησε συγγνώμη. Άστο, τι τραβάμε, καλημέρα. Άστα, φίλε, τι να τραβάμε, αδερφέ. Αυτά είναι. Τι να κάνεις, να δεις τη ζαντούλα σου γρατσουνισμένη.
4: Τι ψυχή έχει τώρα η ζάντα όμως.
3: 4.000 ψυχές. 4.000. Τέλος πάντων, σε αυτή την ώρα έχουμε την επικαιρότητα. Έχουμε το κουτσομπολιό του Σκατζόχυρου. Οπωσδήποτε ζώδια. Στοίχημα, χάσαμε πάλι.
5: Ναι!
3: Κερδίσαμε.
5: 2-3, ρε Βασίλη, στο 90.
3: Τι είναι τότε.
4: Τι χαίρεσαι.
5: Και ήταν ένα κλικ να πληρωθούμε.
3: Μπομπ. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Η κλήρωση στις 10:15 και τα στοιχεία που έχει ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σαν σήμερα.
4: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε πνευματώδεις με χιούμορ και επικοινωνιακοί άνθρωποι. Στην πραγματικότητα δεν παίρνετε τίποτα προσωπικά. Θεωρείτε τον εαυτό σας ασυνήθιστο και οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί σας. Έχετε έντονη φαντασία και φανταστικά όνειρα και ιδέες.
3: Η Αλεξάνδρα έχει μετρήσει στα δάχτυλα του ενός χεριού τις συγγνώμες που της έχει πει ο δικός της 16 χρόνια μαζί.
5: Πολύ πράγμα.
4: Γιατί? Πολύ πράγμα το ενός χεριού σου λέει.
3: Ελάχιστο, τίποτα δεν της έχει πει σε συγγνώμη. Λέει, ενώ όταν φταίει, λέει, φυσικά και δεν του ζητάω, δεν του λέω να μου πει συγγνώμη, αλλά μάλλον έχει ξεχάσει. Να τον κάνω reset, να ξεμπλοκάρει.
4: Κάντον.
3: Ρίχτον μία.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Και στη Βάνα μια καλημέρα που θα ακούσει και το Παπαούτε τώρα και θα φτιαχτεί. Περιφερειακός πεντακάθαρος. Τι ωραίος που είναι και τα δύο ρεύματα. Κινήστε πάρα πολύ άνετα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης δεν έχει κίνηση. Ούτε η Βασιλέως Γεωργίου. Λίγη κινησούλα συναντάμε στην Τσιμισκή.
3: Ναι.
5: Από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Και όλα τα άλλα είναι καθαρά και είμαστε πάρα πολύ ωραία.
3: Ευχαριστώ, φίλε μου Σκάτς. Να είσαι καλά. Παπαούτε, οπωσδήποτε, πώς είναι στη φιλενάδα σου?
5: Είναι η μαμά Βάνα. Η μαμά Βάνα.
3: Η Βάνα, η Βάνα.
5: Αρέσει
3: για τη Βάνα
5: πάρα
3: και
5: πολύ.
3: Για όλα τα κορίτσια που ακούνε το show και σήμερα. Σε λίγο και Flames από τον David Guetta και τη Sia.

0: στον Ζου 90,8 εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Σας ξυπνάμε όμορφα, σας ταΐζουμε, σας ποτίζουμε, έχουμε και μετρητά. Τι άλλο θέτε βρε κουκλάκια? Κυρίως όμως έχουμε πολύ καλή διάθεση για να περάσουμε τελεία.
1: Και οι έφηβοι, θέλω να σου πω Βασίλη, σήμερα ότι ζουν σε έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Το Τόζι, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για να τους στηρίζει καθημερινά.
0: Υπάρχει και το Κόσμος, να σας πω ότι εκεί προσφέρει άρθρα, βίντεο για εσάς τους εφήβους και podcast για ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Και το MySpace, στο MySpace οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους. Ενώ υπάρχει και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Τηλεφωνεί στο 104-54 και μπορείς να μιλήσεις με κάποιον όταν το χρειάζεσαι. Όλα αυτά βεβαίως είναι διαθέσιμα στο App Store, στο Play Store και περισσότερα στο Vodafone.gr. Καλημέρα στην Αγγελικούλα μας, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στον Γιωργάρα μας που μας ακούει πολύ, πολύ δυνατά. Φίλες Κατζόχυρε, τον Ανσουλίνη πάλι ξύνεται.
1: Όχι ρε,
0: στην κλίτσα του τσοπάνι έξω και παίζει με την εργατιά. Παίζει με την εργατιά, πραγματικά.
2: Γιατί τα κορίτσια έξω αυτό
0: δεν
2: το
0: ξέρω.
1: Σταματήστε τώρα, γιατί βασίζεται η έρευνα που έχω φέρει πάνω σε αυτό. Βασίζεται σε υπαρκτές έρευνες γύρω από το λεγόμενο. Άκου να δεις πως προφέρεται. Surface acting. Δηλαδή, όταν κάποιος προσποιείται συνεχώς θετικά συναισθήματα στη δουλειά, ενώ μέσα του νιώθει πίεση, εκνευρισμό.
0: Και αηδία θα σου το πω εγώ.
1: Εξάντληση. Η ιδέα είναι ότι το ψεύτικο χαμόγελο μπορεί να δημιουργεί συναισθηματική κόπωση και κάποιοι μετά να καταφεύγουν πιο εύκολα στο αλκοόλ. Δεν μας είπε η συνάδελφος θα πάει για τσίπουρα.
0: Πίνει όλη μέρα και αυτή για να ξεχάσει. Πίνω λέει για να ξεχάσω τον πόνο, ναι.
1: Για αποφόρτιση το κάνουν αυτό, ειδικά μετά τη δουλειά.
0: Γιατί σημαίνει... όμως χαζογελάνε όλη την μέρα στη δουλειά, είναι υποχρεωτικό.
1: Το κάνουν, λέει, δεν χαζογελάνε, γιατί να υπάρχει ένα καλό κλίμα τέλος πάντων. Κατάλαβες, προσποιούνται.
0: Υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι ok, δηλαδή είσαι σερβιτόρ, δεν μπορείς να πας με το... Με
1: όχι,
0: τα μούτρα κατεβασμένα,
1: αλλά λες και να εδώ, πούμε, σε μια εταιρεία. Πολλές φορές φοράμε μία μάσκα χαρούμενου και καλά χαμογελάμε σε όλους, ενώ ακούμε πράγματα που δεν θέλουμε να τα ακούσουμε.
0: Εγώ δεν χαμογελάω σε όλους. Εσείς κάτσε χαμογελάω σε όλους.
2: Όχι.
0: Γιατί είσαι λίγο γλύφτης τελευταία.
2: Εγώ είμαι εντάξει, το παραδέχομαι.
1: Χαμογελάς εσύ. Δεν μαλώνεις.
2: Όχι, δεν μαλώνω με κανένα.
0: Κακός φίλε.
2: Δεν μπορώ να μαλώσω.
0: Μάλωσε μια μέρα έτσι για την αλλαγή.
1: Θα πέσεις μετά στο αλκοόλ, λέει,
0: έτσι
1: για
0: λέει
1: αποφόρτιση.
2: Άντε ρε,
1: έτσι
2: κατατίσω εκεί.
1: Ναι, γιατί λέει όταν όλη μέρα φοράς μια μάσκα στη δουλειά και χαμογελάς σε όλους.
2: Μα τους,
1: δεν λέμε
2: μάσκα,
1: τώρα για τους πελάτες.
2: Έτσι είμαι σαν άνθρωπος, δεν είναι μάσκα αυτό.
0: Εντάξει, παιδί μου, μην πιάνεσαι με το σκάτς.
1: Ωραία, θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, εσύ έχω δει πολλές φορές που γελάς χωρίς να θες να
1: δεις
0: να κάνεις δουλέψεις.
1: Τι να κάνω.
0: Μια ιδέα, σε καταλαβαίνω όμως.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι να κάνουμε. Πλακώς και ζεις στα αλκόολια. Από κρασιά έχω μάθει, έχετε πολλά στο σπίτι. Από στάγματα να δεις. Όλα αυτά στο Zoo Radio. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και η κλήρωση για τον

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Sorry I'm here from someone else. Στον Ζου 90,8. Ο Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή επιτέλους μετά από 70 κλήσεις που του κάναμε. Αλλά έχεις διπλό τηλέφωνο? Έχεις διπλό τηλέφωνο, Γιώργο? Γιώργο,
1: άλλο την εκπομπή με παίρνετε. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα από το Ζου Radio, ο Μπιλνάκης είμαι. Σε καλούσαμε λέω στο τηλέφωνο που βλέπαμε. Αλλά έχεις κι άλλο ένα τηλέφωνο εδώ?
1: Ναι, είναι αυτό ο αριθμό. Είναι ο πρώτο που συνεργάζεται.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Μπλέξαμε τα μπούτια μας, αλλά τουλάχιστον σε βγάλαμε στον αέρα. Γιατί ήσουν εσύ ο τυχερός. Είχαμε 82 συμμετοχές στο νούμερο 47. Ήσουν εσύ και είσαι στον αέρα για να παίξουμε το Beat the Bomb. Είσαι έτοιμος, μπορείς να παίξεις?
1: Ναι, ναι, μπορώ να παίξω.
0: Σ' ακούω λοιπόν, φίλε μου. Γιώργο, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
1: Σε ένα εργοστάσιο πλαστικών δουλεύω.
0: Αχα, τι είσαι στη γραμμή παραγωγής?
1: Ναι, χειριστής μηχάνης είμαι.
0: Α, μάλιστα, λοιπόν, χειριστής. Φίλε μου, για να δούμε πώς θα καταφέρεις να χειριστείς εδώ το παιχνίδι. Έχουμε τρεις βόμβες, το ξέρεις έτσι?
1: Ναι, γνωρίζω, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Για πες ρε φιλάρα και τώρα, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη να ανοίξουμε για σένα?
1: Θα παίξουμε με το ένα.
0: Με το ένα, Ανάνση, με το ένα παίζει ο φίλος μας ο Γιώργος.
2: Ωραίο, ωραίο το ένα, δεν με χαλάει.
0: Σε άρεσε εσένα, ναι, το ένα, ναι. Σκατζόχυρε.
3: Θα συμφωνήσω με τη συναδέλφισσα. Και το φίλο.
0: Και το φίλο, Γιώργο. Συμφωνούν τα δύο τα πουλάκια που δεν ξέρουν τίποτα. Το feeling τους λέει καλά στοιχεία για την πρώτη βόμβα. Εσύ πες μου, πώς την ακούς τη φάση να συμφωνούν αυτοί οι δύο?
1: Δεν έχω ακούσει σχεδόν ποτέ να συμφωνούν. Γι' αυτό με ανησυχεί.
0: Σε ανησυχεί. Για πες λοιπόν.

0: με την ένα.
1: Ας παίξουμε την ένα. Για να μην ανοίξει την πρώτη βόμβα ο Γιώργος, εγώ, γιατί επιμένει στην ένα βόμβα ο Γιώργος, θα του δώσω 30 ευρώ μετρητά.
0: 30 ευρώ, θα παίξω.
1: Θα παίξει. Εσύ, κύριε, το πήρε απόφαση, θα παίξει με την πρώτη βόμβα. Καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
3: Ωχ, Γιώργο.
1: Γιώργο μου, γλυκιά μου, Γιώργο, αυτό που ανησύχησες και το είσαι σίγουρος έπρεπε να σε προβληματίσει, δεν πειράζει, σε 10 εργάσιμες ξανά στέλνεις μήνυμα για να μπει στην κλήρωση. Σου εύχομαι να έχεις μια θαυμάσια, αν και δεν ξεκίνησε τόσο καλά από πλευρά τύχης, εβδομάδα.
0: Μια χαρά είναι η μέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα Τζορτζάρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Περισσότερο, Beat the Bomb, αύριο την ίδια ώρα, στις 10 και 20, αλλά και στις 8 και 20 το πρωί.

0: Τέλειο τραγούδι, και άμα δεν σε θέλει, φίλε Κατζόχυρε, πώ δεν σε θέλει, εσένα, ρε παιδί μου, στο στοίχημα. Πήρανε το κύπελο Ρωσία η Σπάρτακ Μόσχα,
1: ναι,
0: και ο Πάμπλο Σολάρι έσπασε το κύπελο.
1: Έλα.
0: Τι γκάφα είναι αυτή, ρε παιδί, άμα δεν το έχει στη ζωή σου. Άμα δεν σε θέλει η ζωή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίο είναι εδώ και σήμερα, παιδιά. Σα ακούμε, είστε πολύ ωραία παρέα τα πρωινά, ειδικά όταν κολλά στην κίνηση. Και η αλήθεια είναι, Μπίλε, αυτό που έλεγε πριν, γιατί να βιαστούμε αφού πάλι στο τέλο θα χρωστάμε. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, να πάμε να δούμε γρήγορα την επικαιρότητα. Έλα, Νάνση μου.
2: Σας ξεκινάω λίγο από την πόλη μας. Νεαρός οδηγός παραβίασε στο, περνούσε με κόκκινα φανάρια και θα το πληρώσει ακριβά, καθώς άρχισαν να πέφτουν βαριές καμπάνες σε όλους αυτούς που έτσι δεν ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ειδικά για το κόκκινο και για το στο, παιδιά, και καλά μας κάνουν, έτσι.
2: Ναι, είναι απαράδεκτο. Ναι.
0: Πιστολιάζουμε αυτά.
2: Και πολλά ατυχήματα γίνονται λόγω αυτών των δύο παραβάσεων. Στην Πάτρα βρέθηκε ένα πτώμα άντρα να επιπλέει στη θάλασσα. Έχει σημάνει συναγερμός.
0: Ναι.
2: Ψάχνουν να βρούνε ποιανού είναι και τι έγινε εκεί πέρα. Έχουμε επίσης να σας πω ότι έχει γίνει επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 20 συλλήψεις μέχρι τώρα, για κύκλωμα που έβγαλε 3 εκατομμύρια ευρώ σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι οι συλλήψεις.
0: Ναι.
2: Και τέλος θα σας πάω σε ένα βίντεο που είδα τρομακτικό, τη στιγμή που αλεξιπτοτίστρια στην Αυστρία συγκρούστηκε με αεροσκάφος.
0: Τι λες τώρα?
2: Ναι, υπάρχει το βίντεο, αντέδρασε ακαριαία.
0: Τι έκανε δηλαδή?
2: Έζησε, παιδιά, η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου.
0: Ίσως δεν συγκρούστηκε πολύ, γιατί αν λες συγκρούστηκε με αεροσκάφος.
2: Άμα το δεις, θα πάθεις σοκ.
0: Απίστευτο. Κάτι τώρα για τις οικογένειες. Να πούμε ότι μπορείτε να αποκτήσετε, αν δεν το έχετε ακούσει ποτέ, ίσως δεν διαβάζετε, δεν ασχολείστε με αυτά, δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν. Είναι ένα πρόγραμμα το υπάρχει από τον, που υπάρχει. Έτσι, και τα στοιχεία δημοσιοποίησε και ο Υπουργός Επικρατείας. Μπαίνετε μέσα, το ψάχνετε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Να τα πούμε και αυτά λίγο. Ξαναλέω, δωρεάν προσωπικό παιδίατρο. Okay. Πάμε, έλα.
1: Και ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε για τη Μύκονο και την οικονομική του κρίση και λέει: παλιά στη Μύκονο πήγαινα με τη γενεοδορία μου. Πάρτε, πάρτε. Τώρα λέει: πάλι πηγαίνω Μύκονο, αλλά ως φιλοξενούμενος. Πλέον δεν μένω σε δικό μου σπίτι, μένω σε φίλους και πολλές φορές λέει: δεν πληρώνω και τίποτα. Δεν
2: Λάκης, τώρα αν πληρώνει και ο Γαβαλάς στη Μύκονο, τροπείς πράγματα.
0: Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν είναι Λάκης. Εμείς δεν πληρώνουμε.
2: Δεν είμαστε Νάκης.
0: 25 του Μάη.
2: Ο Λάκης και ο Νάκης.
0: Ο Λάκη. Do you like a track? Αυτό έχουμε καιρό να το μεταδώσουμε.
1: Θα το βάλουμε, είναι ωραίο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90.

0: Smite είναι ο Bruno Mars, ο Ζουρέντιο, 41 λεπτά μετά από τις 10. 69-31-908-908 είναι το Viber για τις τελευταίες σας καλημέρες. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε, πώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα σας. Εμάς με νύστα σήμερα εδώ πέρα. Δεν ήρθε και ο καφές μπόλικος, δεν είχε καφείνη πολύ μέσα, να το ξέρετε αυτό. Συμβαίνει καμιά φορά.
1: Τα μάτια σου είναι.
0: Τα μάτια σταγμένα. Μου είναι πονηρά, για ύπνο πάνε τώρα. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε και λαϊκή στη Χαριλάου. Πρέπει να πάω να αγοράσω και τα αυγουλάκια μου, τα ωραία, τα φρουτάκια μου κτλ.
1: Βερίκοκα
0: να πάρει. Ωραία. Πόσο μου αρέσουν τα βρικοκά. Πάρα μου πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω καταλάβει ποτέ τη διαφορά, φίλε, κάτσου του ροδάκινου από το νεκταρίνι. Το ξέρει. Ποιο είναι, ποια
2: το
0: διαφορά.
2: Το ροδάκινο, θα σου πω.
0: Ναι, πε μου.
2: Το ροδάκινο είναι αυτό που έχει απ' έξω τη φλούδα. Έχει κοινό... Είναι σαν τριχούλε. Το νεκταρίνι είναι λίγο. Είναι λίγο, δεν έχει και την τριχούλα.
1: Χνουδωτό είναι το ροδάκινο.
2: Είναι χνουδωτό το ροδάκινο.
1: Και πιο μαλακό.
0: Και ο Γιωρμά. Ο Γιωρμά. Δεν ξέρω τι είναι. Πάμε, έλα, μα ακούν μανάβιδες να μα στείλουν
2: ένα μήνυμα. Ο Γιωρμάς τα βερίκοκα πρέπει να είναι, ρε.
0: Όχι, μωρέ, το Γιωρμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τέτοιο είναι. Τρελό, είσαι. Μα μ' αρέσει που σε ρωτάει ξένα, λες και είσαι παραγωγό.
2: Α, το Γιωρμά το κάνω κουμπόστα.
0: Κουμπόστα.
1: Κουμπόστα.
0: Πάει, πάει, πιέσαι τα σπόδια.
1: Τι τον έκανε τώρα.
2: Έγα, μωτή. Λοιπόν, πάμε, κρυό. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση γύρω από τα χρήματα. Ταύρος, η ένταση της ημέρας μπορεί να σε κάνει πιο απότομο στις αντιδράσεις σου.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, μια γνωριμία μπορεί να αποκτήσει γρήγορο έντονο ψυχολογικό βάθος. Καρκίνος, μια ιδέα ή πρόταση φαίνεται να εξελίσσεται θετικά. Λέων, η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στις προσωπικές σου ανάγκες. Παρθένος, οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μετακινήσεις αυξάνονται σημαντικά.
1: Ζυγός, ημέρα ευνοεί συμφωνία. Σκορπιός, η σελήνη στο ζώδιο σου ενισχύει τη διάθεση. Τοξότης, η ημέρα σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς. Εγώ καιρός, ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σου δώσει μια σημαντική συμβουλή. Υδροχός, μια γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό χώρο μπορεί να εξελιχθεί απρόσμενα. Και τέλος, ηχθείς, η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά.
0: Υπάρχουν, λέει, και τα UFO, τα UFO, ακόμα πιο νόστιμα. Τα ξέρεις? Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Ναι, τα ξέρεις. Είναι όχι. Αυτά που είναι άσπρα από μέσα η σάρκα τους. Είναι έτσι σαν πατικωτά. Τα έτρωγες.
0: Α, ναι, θα μ' αρέσουν αυτά. Ναι, μ' αρέσουν. Ναι. Τώρα, γιατί είναι πατικωτά, αυτά δεν έχω καταλάβει ποτέ.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
2: η ράτσα τους, όντως.
0: Χάσαμε πάλι στο στοίχημα.
2: Καλά, βέβαια.
0: Έλα, πες μου.
2: Οντ Ρανχάιμ, ημίχρονο 1. Τρόμσο Άλεσουντ 1 και Λιν Στρόμεν over 1,5 και άσος με 3,22. Πάμε δυνατά, Δευτέρα, πάμε, έλα, αισιόδοξα.
0: Μόνος του, μόνος του, παιδιά, πραγματικά.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα λίγο να γυρίσουμε στα παλιά, εκεί που χορεύαμε με τρέλα, Ντάντι Γιάνκι. Γκαζολίνα, καγκουριά, τέλει.

0: Η τέλεια διασκευή και βεβαίως είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς. Και αυτό το πρωινό show της Θεσσαλονίκης πάει περίπατο, χαιρετάει, μπαίνει στην ιστορία, στο πάνθεο των εκπομπών που έχουμε κάνει εδώ με την τριάδα των βλαμένων που μας ακούτε κάθε πρωί με την καλή την έννοια. Πάντα ο φίλος ο Σκάτς θα μας πει τι ακριβώς συνέβη σήμερα στο πρωινό μας show.
1: Φάτε, οι γυναίκες θέλουν την κυλίτσα. Οι άντρες λένε συγγνώμη. Η αηδία στη δουλειά και το αλκοόλ. Νάση η Τεντού, ο Λάκης και ο Νάκης και 70 ευρώ στη Φοβάρο.
2: Ναι. Καλά, ήταν πλούσιο από περιεχόμενο το show σήμερα. Περάσαμε υπέροχα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Η Ειρήνη Κακούρη τώρα κοντά σας, μέχρι και τη δύο θα σας κρατήσει συντροφιά.
0: Ωραία. Δοτική. Θυμάσαι τη Δοτική? Θυμάσαι καλέ. Έχεις κάνει Δοτική? Τι δύο? Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, μα τι ωραία περνάω με αυτούς τους αλήτες. Σκέφτομαι να ξανάρθω και πάλι αύριο κατά τις 7 το πρωί, γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω. Μας αρέσει το πρωινό ξύπνημα, βλέπετε. Στις 2 έρχεται ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας με το hit list του Zoo Radio αλλά και τα Zoo Fan. Και στις 9 η Έλληνα Ρόκα παρουσιάζει τα Zoo Nights. Η νέα εβδομάδα απλώνεται μπροστά μας σαν τραχανάς. Φάτε, φάτε ό,τι μπορείτε. Είπαμε, η κυλίτσα είναι καλή. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Αφού ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ που μου δώσατε και το τι σημαίνει γιορμάς. Είμαστε εντάξει, σας ευχαριστούμε. Ciao my babies, τα λέμε.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Εκεί που

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
12: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Το ρολόι γράφει ακριβώς 11. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει το coffee time αυτής της Δευτέρας που ελπίζουμε, παιδιά, αυτή η εβδομάδα να κυλήσει κανονικά σαν Μάιος χωρίς βροχές. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Θα ακούσουμε επιτυχίες, θα πούμε τα σουσουδάκια μας και φυσικά θα επικοινωνήσουμε στο Viber. 6931-908-908 για τις πρώτες καλημέρες. Κρατάς το Viber στην άκρη γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα δώσω και μια διπλή πρόσκληση για σινεμά. Ξεκίνημα με Ζέινα και Ζανανντό. Εδώ πολύ δυνατά στον Ζου. Καλή σου μέρα.
14: Hi, I'm Zaina and you're

πόσα χρόνια πριν, το 2002. Εντάξει, επικό βίντεο κλιπ. Η Kelly Rowland πληκτρολογούσε μήνυμα στο Excel, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Nelly και Kelly Dilemma στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλαράκια μου αγαπημένα. Σήμερα Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Άστα του καιρού τώρα, ελπίζω αυτή η εβδομάδα να μην είναι άστατος. Βλέπω ότι θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες. Και φύγαμε τώρα για BTS. Είναι το Swim και παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Tommy Love, Wisdom Seas, τον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και ξαφνικά συνέφιασε. Τι να πεις, να σας πω ότι σήμερα υπάρχει μια ταλαιπωρία στο μετρό Θεσσαλονίκης. Λέει τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μια τροχιά. Με συνέπεια, λένε, έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφήξεις των σειρμών στους σταθμούς. Λόγω αυτής της συνθήκης έχουν δημιουργηθεί ουρές μέσα σε σταθμούς του μετρό. Σημειώνεται πως λόγω του προβλήματος έχει προκύψει ο σταθμός, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, να μείνει προσωρινά κλειστό. Να έχετε το νου σας αν να πάρετε μετρό σήμερα. Από την άλλη, είναι Δευτέρα, 25 του Μάη, και θέλω να σε πάω να ωραίο σινεμά σήμερα στο κέντρο της πόλης μας, στο Odeon Πλατεία by TFG, να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ. Έχει και Star Wars, έχει το διάβολο, οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα, Odeon, και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Πατάω play και πάμε να θυμηθούμε τεμποτέ στον Ζου.
1: Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Este es el verdadero ritmo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πεις.
2: Κοντολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Α, έχαζε.
4: Άρε, Κοντολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι, βρε γριά? Δεν μας έχεις ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο και όλα τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House. We play the hits.
10: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες των Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ρε παιδιά. Η εβδομάδα που βλέπω θα έχουμε τριαντάρια, να ξέρετε. Οπότε κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά μας τα ρούχα επιτέλους. Δεν δείχνει σημάδια για βροχές αυτή η εβδομάδα. Το καλό που του θέλω, έτσι, γιατί έρχεται και τριήμερο. Από την άλλη, στους οδηγούς μου τώρα, αν είστε στους δρόμους της πόλης, μια χαρά είναι τα πράγματα. Λίγο στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Μετά το Παπαγεωργίου έχει ένα κοκκινάκι, αλλά κατά τα άλλα κυλάει όμορφα η κυκλοφορία σήμερα στους δρόμους της πόλης. Τα μην πάλι τώρα και Τζένι, Ντράκυλα.

Σαμπρινά και αγαπημένο και τσαφίνικο Σαμπρινά Κάρπεντερ στο πρωινό της Δευτέρας με το Main Child στον Ζου 90,8 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό πρόσιτο ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σε άλλα νέα, σήμερα τρεντάρι στην Ελλάδα 25 του Μάη, φυσικά η νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και ευτυχώς ο πρωθυπουργός μας ευχήθηκε μετά. Όπως επίσης τρεντάρι πάρα πολύ και το Your Face Sounds Familiar που από ό,τι είδα εχθές έκανε πάρα πολύ ωραία νούμερα, 20,5 στο σύνολο. Σε break φεύγω, έρχομαι σε λίγο.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
17: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
5: Πάμε να ξεκινήσουμε παρεούλα αυτή την εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη. Καλή σου μέρα για όλους προς το παρόν. Δεν θέλω βροχές άλλο, παιδιά. Δηλαδή, νησάφι το σουκούπι, μυρίσαμε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2, ελάτε για coffee time, βάλε καφεδάκι και έχω μπόλικο σουσού να μεταδώσω. Έχω φυσικά και το βαϊμπεράκι που είναι ανοιχτό για να μου στείλεις την καλημέρα σου και να μου πεις πώς ήταν το σουκού σου στο 6931908908 και σου φέρνω και 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Ρέι έρχεται αμέσως τώρα. Where's my husband? Στον Zoo.

Άρα θυμηθήκαμε Uninvited στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και μιας που το ακούσαμε και ακούσαμε νωρίτερα και Taylor Swift, Uninvited νιώθει και ένας καλεσμένος στο γάμο της Taylor και του Travis. Ξεκίνησαν που λέτε τα παράπονα. Ο συγκεκριμένος καλεσμένος μίλησε στην Daily Mail, ανέφερε ότι η πρόσκλησή του δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα Plus One, δηλαδή είναι για να πάει μόνος. Κάτι λέει που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Η πρόσκλησή μου λέει δεν μου επιτρέπει να φέρω συνοδό. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να πάω μόνος? Είναι πάρα πολύ άβολο, βρε Travis και Taylor μου. Είναι δυνατό να πάει ο άλλος μόνος καλεσμένος στο γάμο? Πάντως θα έχει πάρα πολύ σουσού αυτός ο γάμος, να ξέρετε. Περιμένω πώς και πώς 3 Ιουλίου θα γίνει στη Νέα Υόρκη, έτσι. Καλεσμένοι δεν είμαστε, αλλά οκ. Okay. The Second Voice φέρνω τώρα και Let Me Be στον Zoo.

Σπιτσάκη, Ροζαλία, στον αέρα του Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Σήμερα που λέτε, διάβαζα ένα άρθρο σύμφωνα λέει με το Feng Shui, ποια αντικείμενα και διακοσμητικά μέσα στο σπίτι μας πρέπει να διώξουμε μακριά, λέει, για να έχουμε καλοτυχία. Και όλα αυτά τα αντικείμενα που θα σας αναφέρω αμέσως τώρα φέρνουν, λέει, κακοτυχία και κακή ενέργεια στο σπίτι. Αν λοιπόν έχει σπασμένα ή σταματημένα ρολόγια, διώξτε αμέσως. Το Feng Shui θεωρεί ότι τα χαλιασμένα αντικείμενα μπλοκάρουν την εξέλιξη και τη ροή της ενέργειας στο σπίτι. Κάκτη και φυτά με αγκάθια δεν τα θέλουμε. Όσο στάλες και αν δείχνουν στο Instagram, θεωρούνται, λέει, πάρα πολύ κακή επιλογή. Άστρο το κρεβάτι, έτσι, δεν πρέπει να φεύγουμε από το σπίτι, πρέπει να στρώνουμε το κρεβάτι πριν φύγουμε. Ανοιχτή ομπρέλα μέσα στο σπίτι, αυτό νομίζαμε ότι είναι μια προκατάληψη, αλλά τελικά ισχύει. Ξερά φυτά πρέπει να τον πετάξω τον φύκο, η αλήθεια είναι αυτή. Και τέλος, παλιό ημερολόγιο, λέει, ένα ημερολόγιο που έχει μείνει μήνες πίσω θεωρείται σύμβολο στασιμότητας. BB Rexha φέρνω τώρα και Faithless. New Religion παίζει πολύ δυνατά στον Zoo. Hey, what's up? It's

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
3: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο, είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Αχ,
2: που έρχομαι στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88.
18: Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Μας Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, Δευτέρα σήμερα 25 του Μάη και μας ακούτε από www.zureta.gr αλλά και από τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας έχεις παντού μαζί σου. Από κίνηση πολύ κομπλέ είμαστε από την ώρα και στο κέντρο και στον περιφερειακό, δεν βλέπω κοκκινάδι πουθενά. David Guetta τώρα και Alphaville, Forever Young.

0: Μαράγια. Στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα και στη Χαλκιδική μα. Εκεί μα απολαμβάνεται στου 99,5. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τι 2 στο μικρόφωνο. Στέλνω και πολλά φιλιά στο Viber. Γεια σου, ρε Τζορτζ. Στέλνει κάτι από Eurovision. Έλα, επιφυλάσσομαι και την τρίτη μα ώρα. Γεια σου, Βούλα μου. Γεια σου, αγαπημένα Παναγιώτη. Όντω, σήμερα έγινε ένα χαμό στο μετρό Θεσσαλονίκη. Και θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί κάποιο σήμερα σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπε στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
20: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
21: Τι είναι το Lucky?
22: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
22: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
21: Τι είναι convenience?
22: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
21: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
20: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
21: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
22: Σωστά.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και από ό,τι μεσημέριασε δεν έχω πάρει χαμπάρι. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Αυτή είναι η τρίτη μας ώρα και σου λέω ότι αυτή τη στιγμή, αν είσαι στους δρόμους της πόλης, έχει παιδιά μία κίνηση στη Βασιλίση της Όλιος αυτή τη στιγμή. Αλλά και στον περιφερειακό, αν κινείσαι προς τα δυτικά, θα συναντήσει μετά τα Κωνσταντινοπολιτικά. Σε λίγο σου φέρνω τον Ιταλό που μας μάγεψε, το Σαλτο Βίντσι, Τζέι Μπάλβιν, The Weeknd. Αυτός που έρχεται τώρα για την τρίτη μας ώρα είναι ο Bruno Mars. I just might.

Εσύ, Σάλτο Βίντσι, στον αέρα του Ζου 90,8. Όχι, δεν καταλαβαίνει τι κόλλημα έχουμε το συγκεκριμένο ιταλικό τραγούδι από τη Eurovision. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Έχω διαβάσει σήμερα ένα επικό σχόλιο στο TikTok για το φεστιβάλ Κανών, γιατί έχει πάει πραγματικά, ρε παιδιά, και κουτσιμαρία. Πολλοί Έλληνες ήταν εκεί πέρα, πολλοί πήγανε με χορηγούς, ενώ από το φεστιβάλ πολλοί άλλοι πάλι πλήρωσαν. Και γράφει ένα στο TikTok, λέει, τι γίνεται, ρε παιδιά, τζάμπα, λέει, μπαίνανε στο φεστιβάλ Κανών. Πάντως, αν θες να πας του χρόνου, από 6 έως 10.000 είναι η είσοδος, να ξέρεις. Billie Eilish φέρνω τώρα και Birds of Feather στον Zoo.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Zoo 90,8.
2: All right, here we go.
1: Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

και ο Παλάιτ στον αέρα του Ζου 90,8 που λέτε το προηγούμενο σουκού έκανε καθάριση στην ντουλάπα. Κατέβασα τα καλοκαιρινά ρούχα. Νομίζω ότι πλέον μπορώ να δώσω εύκολα ρούχα να χαρίσω. Παλιότερα ήμουν πιο συναισθηματικά δεμένη με τα ρούχα μου. Αλλά έχω κάποιες συμβουλές που εφάρμοσα κι εγώ και μου βγήκε πάρα πολύ. Για να κάνεις την εκαθάριση τώρα, πρέπει να βιάσεις όλη την ντουλάπα εντελώς. Δηλαδή, μη μου την κάνεις ανάμεσα στις κρεμάστρες δεξιά και αριστερά. Πρέπει να βλέπουμε όλα μας τα ρούχα. Πρέπει να εφαρμόσουμε, λέει, τον κανόνα των 12 μηνών. Αν πέρσι το καλοκαίρι δεν το φόρεσες το φόρεμα αυτό, ούτε φέτος το φορέσεις, το λέω εγώ. Δημιούργησε 4 ξεχωριστές κατηγορίες. Το κρατάω, χαρίζω, δωρίζω, ανακυκλώνω και το ίσως, αυτό το ίσως που λέμε, έχω και λίγες τύψεις τώρα, αυτό το ρούχο δεν θέλω να το δώσω. Και το κόλπο με το κουτί της δοκιμασίας, άφησε το στην άκρη. Αν δεν το βάλεις μέσα σε 3 μήνες, δεν το χρειάζεσαι, να ξέρεις. Και να σου πω και την αλήθεια, όταν ένα ρούχο το δωρίζεις, νιώθεις και πάρα πολύ όμορφα, γιατί έτσι μειώνεις και τις ενοχές ότι κάποιος άλλος μπορεί να το χαρεί. David Guetta φέρνω τώρα και Memory στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
2: Κοντολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άχαζε.
4: Άρε Κοντολάζος, χαμός για τον
2: εμπρός. Γιατί γελάς εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Δεν μας είχες ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο και όλος τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα Pop Καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225. 5 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν κλείσω την εκπομπή, δηλαδή σε περίπου 15 λεπτάκια, θα ανακοινώσω και την νικήτρια που έχει την πλήρη υποτροφία, τη διετή για την Σανόντρες Σχολές Δέλτα. Οπότε μείνετε μαζί μου. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, ακόμη βλέπω ότι είναι κατακόκκινη Βασιλής της Όλγας και έχουμε κλασικά κίνηση αυτή την ώρα εκεί στον κόμβο της Ευκαρπίας. Ζέινα, φέρνω τώρα και θα τα δω.
17: Hi, I'm Zena and you're listening

I can catch my breath. Heaven στον Ζου 90,8 και κάπως έτσι κλείνουμε το σημερινό Coffee Time της Δευτέρας. Και πόσο πολύ τυχερή να νιώθει, ας πούμε, η Ελευθερία Ανδρεοπούλου που κέρδισε διετή φίτηση στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Λοιπόν, κορίτσι μου, να πας να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Και πριν φύγω, θέλω λίγο να σου θυμίσω κάτι. Θυμάστε παλιά που δεν μπορούσαμε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείς, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν όλο. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ. Έρχεται αγαπημένος Χρήστος Τοκουμακίδης για τις επόμενες 2 ώρες. Τον απολαμβάνετε και εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλησπέρα λατρίες και καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η ζουμένια της Δευτέρας, 25 Μαΐου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, 120 λεπτά ξεκινάνε από τώρα και μας ανήκουν 100%. 10 επιτυχίες στη σειρά φέρνω χωρίς καμία διακόπη με διαφημίσεις. Με πρώτο Hugel και Salted, Jamaican Bam Bam στον Zoo.

Ένα από τα πιο γλυκά throwback που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα Early Zeros, David Guetta και Kelly Rowland, από τις πρώτες του δουλειές, When Love Takes Over, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα? Εμένα με ακούτε. Νομίζω ότι θα πω πως έχω θετική διάθεση αυτή την εβδομάδα και ελπίζω να μην βγω καντέμις. Ελάτε να τα πούμε όλα τα υπόλοιπα στο Viber 6931-908-908 και όσο πληκτρολογείς, πάμε σε πιο σύγχρονα vibes. Bad Bunny, μπες μέσα, Nueva York!

Υπέροχη Taylor Swift, The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8. Και που λέτε, σύστηκε το ΆΚΑ το περασμένο Σάββατο από τη συναυλία των Iron Maiden. 50.000 fans λέει μαζεύτηκαν. Και ειλικρινά σας μιλάω, θέλω να βρεθώ σε ένα δωμάτιο με τους Iron Maiden για ένα και μόνο λόγο. Να αναζητήσω μπροστά τους το Fear of the Dark στο YouTube και να τους δείξω το τρίτο αποτέλεσμα, που είναι ο τύπος από τις οντισιών του X Factor το 2009. Ο άνθρωπος είναι θεότητα. Άλλαξε το τραγούδι αυτό για πάντα στην αντίληψη και στο μυαλό του Έλληνα. Του αξίζει να τον μάθουν οι Maiden, ρε φίλε. Και αν μου πει δηλαδή κάποιος ποτέ Fear of the Dark, θα του πω Κολέ της Ανδρέας, ο επόμενος Dickinson. Λίγο είναι αυτό, δηλαδή πραγματικά το λέω. Τώρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Mr. Know It All στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε.

0: Θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
1: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
1: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο.
0: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Μπιλ Νάκης, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
1: Πολύ.
0: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
1: Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε
1: τη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
0: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the hits.
3: 908. Zoo Radio. Αυτοί είμαστε εμείς, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αν συντονίστηκες τώρα, αυτή είναι η Zoomania και εγώ είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 με μουσική, παιχνίδι και πάρα πολύ θετική διάθεση. Ξέρω εγώ, άραξε. Θα περάσουμε καλά.

0: Υπέροχη λέει την Γκάγκα Μπρακατάμπρα στον Ζου 90,8. Νωρίτερα ακούσαμε και παλιό David Guetta και μου στέλνει άλλο τώρα στο Viber. Φέρτε πίσω τον παλιό David Guetta, τον Ορθόδοξο με τη φρατζούλα. Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι κοινό έχει ο David Guetta των Early Zeros με τον Νίκο Οικονομόπουλο όταν ήταν στο Dream Show και τον Justin Bieber στα ξεκινήματα. Στο Μαλί όλοι κοπιάρανε τη σωσό από τα εγκλήματα. Και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Anyway, σε άλλα νέα μαζί μου είναι και ο Γερμανός, ο οποίος εγγυάται ότι πάνω από 2 στις 3 δηλαδή επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών. Είτε είσαι εντός είτε εκτός εγγύησης με το κινητό σου. Μιλάμε πάντα για εξοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Και για όλους αυτούς τους λόγους και ακόμη παραπάνω, ο Γερμανός πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
19: Lucky.
18: Τάκι.
19: Lucky 13.
18: τρία.
19: Τάκη με λένε.
20: Είμαι 43.
19: Ρε, θες γιατρό?
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκη 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
22: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
24: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
23: Και σε λένε Τάκη.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
26: Zoo Power.
27: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: και τώρα στον Ζου 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Στο οποίο πριν μπούμε ακούσαμε και το νέο Ζου Power αυτής της εβδομάδας. Σε περίπτωση που θα το ψάξεις, Μάρτιν Γκάριξ και Ed Sheeran στην τρομερή συνεργασία τους Repeat. Ήταν ένα πολύ όμορφο και αισιόδοξο τραγούδι. Θα πω, μη μου πας πουθενά γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Πολύ μ' αρέσει και πολύ βαϊμπάρο με το νέο τραγούδι του Somber Homewrecker στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε κι εσείς από κοντά το Korean Crunch, το νέο Limited Edition και Smash Burger του Σταύρου Βαρθαλίτη με το chicken μέσα, το ωραίο, το buttermilk και όλα τα σεξ, τα υλικά πραγματικά μέσα από την παιχνιδάρα μας. Και τώρα τουρλώστε αυτιά και ήρθε η ώρα να ρωτήσω, ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

69-31-908-908. Ποια είναι ή μάλλον ποια ήταν η συγκεκριμένη, η οποία είναι μια υπεροχή, η οποία δεν είναι πλέον μαζί μας, αλλά θέλουμε να τη θυμόμαστε με αυτόν τον τρόπο και σήμερα την τιμάμε με αυτό ακριβώς, το ναι, ποιος είναι. Ψάχνω λοιπόν το όνομά της, το θέλω στο Viber του Ζου 69-31-908-908. Εντός των επόμενων 10 λεπτών μέχρι 3 και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα, μελωδία στον Ζου και είστε σωστότατοι και σωστότατες όλοι. Ήταν η γογόμαστρο Κώστα στο σημερινό Ναι, Ποιος Είναι, η οποία σήμερα έφυγε από τη ζωή στο 56ο έτος της ηλικίας της και διαλέξαμε το τραγούδι της στο σημερινό Ναι, Ποιος Είναι, γιατί θέλουμε να τη θυμόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Μια γυναίκα μαχήτρια με κάθε έννοια και πραγματικά της ευχόμαστε καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους δικούς της. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Θάλια, έχεις κερδίσει μέσα από τη σωστή μαντεψιά σου 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burgers και παρέα μαζί μου είναι πάντα και ο Γερμανός, ο οποίος στις επισκευές κινητού είναι, ρε παιδί μου, άσος. 2 στις 3 βλάβες και παραπάνω, δηλαδή το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, εξειδικευμένη και επιστοποιημένη τεχνική, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, καταλαβαίνεις ότι ο προορισμός σου είναι μονόδρομος. Ο Γερμανός, φυσικά, ο νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και φύγαμε πίσω τώρα 14-13 χρόνια. Σαν κυρία και Ριάννα, I can't remember to forget you.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
2: Κοτολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άχαζε.
4: Άρε Κοτολάζος, χαμός γινόταν.
2: Γιατί γελάς εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο και όλος τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Στοκμακίδης, πάντα live μαζί σας. Μέχρι και τις 4, μη φοβάστε, μας τα έκανε μαντάρα ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έριξε τα χαλάζια του, ξεμπούκωσε και τώρα 26 βαθμοί Κελσίου εκεί έξω. Μέχρι 27 θα φτάσει σήμερα. Και αύριο πάλι επίσης μέχρι 27 μέγιστη. Άρχισε να το σκέφτεσαι, μήπως βγεις με βερμουδίτσα έξω σιγά σιγά.

Τελευταίο για σήμερα ήταν υπέροχη Raven Lené με Love Me Not στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πώς πέρασαν 120 λεπτά δεν το κατάλαβα καν. Πάντως πέρασαν παρέα με τον Γερμανό, ο οποίος σου λέει ότι το κινητό σου χάλασε. Έλα εδώ, έλα Γερμανό, διότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά μαζί με εξουσιοδοτημένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Γενικά Γερμανός, ομάδα που δεν χάνει και δεν την αλλάζεις. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Και Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Πετσά από 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5.

Again. Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου με πάρα πολύ ζέστη. Σε καλοκαιρινό mood ξεκάθαρα πλέον έχουμε μπει. Εδώ είμαστε μετά από ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Troublemakers.
2: Ξεκάθαρα. Χθες μας πήρε και μας σήκωσε με τη βροχή.
1: Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Έριξε λίγο νερό.
2: Βάρκες θέλαμε για να κυκλοφορήσουμε στην πόλη.
3: Δεν έβρεξε σε εσάς? Όχι, δεν έβρεξε. Μετά τις 9 λίγο.
1: Έβρεξε σε όλη τη Χαλκιδική.
3: Εκτός από εμάς.
1: Εκτός από την Ολυμπιάδα.
2: Γιατί δεν είναι Χαλκιδική.
1: Πάντως εντάξει, έβρεξε αργά. Γιατί, παιδιά, εγώ θέλω να σου πω ότι χθες την απόλαυσα την παραλία. Πήγα εκεί, βούτυξα πόδια. Πολύ ωραία. Ήταν και πάρα πολύ κόσμο έκανε μπάνιο, θέλω να σας πω.
3: Ναι, ρε, εσείς εννοείται ξεκινήσαν να κυκλοφορούν με τα βρακιά από τώρα.
1: Άιντε, άιντε. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε?
2: Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Σας έχω καλαμπούρι από το Κελεπούρι και μερικά νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Μην πάτε πουθενά. Ξεκίνημα γρήγορα με Ντράκουλα στο Ζου 90,8. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: 8-10 λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Παρέα πάντα με το Εξαλέν, το αγαπημένο μας Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως εγώ κάνω τις γαργάρες μας. Θέλω να σας πω όταν έχω πονόλεμο. Και τώρα τελευταία που βγάζω, παιδιά, και από το άγχος και το στρες έτσι άφθες, ο οδοντίατρος μου το σύστησε ανεπιφύλακτα. Μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποίησα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Εξαλέν λοιπόν καθημερινά για να απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, δεν τα χρωματίζει. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Σήμερα, παιδιά, ο μήνας έχει 25 και εσείς που έχετε γενέθλια είστε πνευματώδεις με χιούμορ και επικοινωνιακοί άνθρωποι. Κάτω από την κοινωνικότητά σας είστε περισσότερο σοβαροί από όσο δείχνετε.
0: Μάλιστα.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με επιτυχίες.
3: Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 4. Πάμε στους δρόμους.
1: Πάμε στους δρόμους. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω από τη Μίκη Θεοδωράκη πάνω ψηλά στην εσωτερική περιφερειακή. Θα βρείτε καθυστερήσεις. Όπως πηγαίνετε και στη Δαβάκη και στα δύο ρεύματα. Επίσης, Πολυτεχνείου 26. Η Εγνατία προς τα δυτικά έχει μεγάλα θέματα. Και φυσικά στον περιφερειακό δεν λείπει η κίνηση ποτέ από εκεί. Στην άνοδο του Αγίου Παύλου έχει γίνει και ατύχημα. Να έχετε το νου σας. Και φυσικά στα νοσοκομεία έχουμε αρκετή κίνηση.
2: Πάμε στην έρευνα της ημέρας.
1: Συγγνώμη. Και στα ανατολικά, μπαίνοντας στη Μουδανιών.
0: Νόμιζα προς... τον πάτησες.
1: Θα βρείτε κίνηση στον περιφερειακό, μπαίνοντας από Μουδανιών για δυτικά.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Πάμε στην έρευνα της ημέρας. Παιδιά, το 85% των ανθρώπων μπαίνει σε ένα δωμάτιο και ξεχνάει γιατί πήγε. Το παθαίνουν συνέχεια. Mm-hmm. Το 72% μπαίνει ακίνητο για λίγα δευτερόλεπτα, περιμένοντας να φορτώσει ο εγκέφαλος. Και το 90% θυμάται.
1: Γιατί έκανε σαν μπλέντερο εγκέφαλος.
2: Το 90% θυμάται τελικά τι ήθελε μόλις επιστρέψει στο προηγούμενο δωμάτιο.
0: Είχα πάει για να πάρω αυτό καλά.
2: Ναι. Αυτό γιατί συμβαίνει, λέει, υπάρχει ένα πραγματικό ψυχολογικό φαινόμενο που λέγεται doorway effect. Όταν αλλάζουμε χώρο, ο εγκέφαλος κάνει ένα μικρό reset στο πλαίσιο προσοχής. Έτσι η σκέψη που είχαμε πριν χάνεται προσωρινά.
0: Εγώ αυτό το παθαίνω με το σίδερο, αλλά παιδιά το παθαίνω κάθε μέρα άπειρα χρόνια τώρα. Και τι γίνεται, επειδή σιδερώνουμε στον πάνω όροφο,
2: ναι.
0: Δηλαδή είναι πάντα, ξέρεις, βάζω, φεύγω. Δίνω με φεύγω, κλειδώνω την πόρτα, ας πούμε, για να έρθω στη δουλειά, λέω, όχι, δεν θυμάμαι να έβγαλω το σίδερο. Mm. Ανεβαίνω τις σκάλες, οι οποίες είναι 10, 10, 10. Μέχρι να ανέβω πάνω, σκέφτομαι άλλα. Πάω, κοιτάω, δεν κοιτάω όμως, ξανακατεβαίνω τις σκάλες και να λέω δεν είδα το σίδερο.
2: Πω,
0: κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
2: Πρέπει να βγάζεις βίντεο.
0: Αχ, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Α, παιδιά, τι ωραίο flashback είναι αυτό τώρα. Έλα, έλα. Rose, Lovely Words, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Πρέπει να αράξουμε σπίτι. Κοιμηθούμε. Ναι, ή να πάμε καμιά βόλτα έτσι σε κάνα παρκάκι εκεί στη γειτονιά κοντά που έχει τα μικρά, αυτά τα παρκάκια τσέπη που τα λένε. Τι.
1: Τι.
2: Όχι τώρα, δεν ξέρω. Πα σε ένα πάρκο.
0: Όχι μόνο σου.
2: Α, εντάξει. Πάρουν τηλέφωνο ανώμαλο εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι μόνο σου.
2: Ένα ανώμαλο βλέπει τα παιδάκια.
0: Κάτι, να πάρεις ρε παιδί μου, την κοπέλα, τον κοπέλο.
1: Ή και ένα κοκτέιλ στο χέρι και να πας έτσι να ράξεις κανένα παγκάκι.
2: Το πας αλλού τώρα, είπαμε.
0: Είπαμε άμα είναι να βάλουμε αλκοόλ μέσα στο σώμα.
2: Θα πάρω κι εγώ παϊδάκια που θέλω, θα κάτσω κάπου να τα φάω μα είναι.
1: Ε, καλά τι, έτσι σκέτα.
2: Πριν περάσουμε λίγο στο δικό, τα παϊδάκια.
1: Όχι, τα, η βόλτα, σκέτη.
0: Γιατί πρέπει κάτι να κάνεις, δεν και καλά. Δεν πρέπει να χαζεύεις εκείνη το ένα, πίνεις κάτι. Δεν μπορείς να στοχαστείς λίγο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Λοιπόν, να πούμε λίγο εδώ πέρα, φίλη μας η Χριστίνα που έστειλε ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα, παιδιά. Περιφερειακό στο ρεύμα προς ανατολικά, κάτω από τη γέφυρα της Μεάνδρου, έχει ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο. Τέρμα αριστερά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώνετε και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τον κόσμο. Ό,τι βλέπετε, ό,τι γίνεται σε περιφερειακό δρόμο, οπουδήποτε, μας στέλνετε ένα μήνυμα στο Viper.
1: Στο 69-31-908-908.
2: Για να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά τον κόσμο μετά, έτσι.
1: Έτσι. Και πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην πρόγνωση. Κωνσταντίνος Καρμίρης είναι εξαιρετικός επιστήμονας, θα έλεγα.
3: Θα σου τον σφυρίξει.
2: Να το.
3: Αυτό θα είναι το σημερινό μας ερώτημα, φίλες και φίλοι. Όπως μας το είπε η φίλη μας η Έψιλον από τη Θεσσαλονίκη. Μας είχε βάλει κάποια ερωτήματα. Η φίλη μας η Έψιλον είναι πάρα πολύ καλή φίλη μας. Mm-hmm. Κάνουμε τακτικά προβλέψεις μαζί. Έχουμε δει όλα αυτά, αλλά ήθελε να δει και μερικά ερωτήματα. Τα κάναμε, τα ανεβάσαμε και έχει μείνει τελευταίο το θα μου το σφυρίξει. Έτσι.
2: Αυτό με το θα μου το σφυρίξει. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα θέμα που επικρατεί στις γυναικοπαρέες πάρα πολύ.
0: Ισχύει, ισχύει.
2: Εγώ θυμάμαι και εδώ πέρα μια συγκεκριμένη που κάνατε παρέα που πάντα ρε παιδί μου έλεγε ας πούμε βγήκαμε αυτόν, βγήκαμε εκείνον και τελικά τίποτα. Με πήγε απλά στο σπίτι.
0: Μήπως ήσουν εσύ έψιλον από τη Θεσσαλονίκη.
1: Έψιλον το από πού?
0: Από το Εκατερίνη. Βέβαια δεν γράφει
2: έτσι. Εκατερίνη,
0: πάντων.
2: Θα μου τον σφυρίξει.
1: Δεν στέλνω στο μελλοντολόγο να μου πει αν τελικά θα μου τον σφυρίξει.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
5: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
5: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε. Ποιος είναι, δεν μπορώ να
0: σας
5: δώσω.
0: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο. Είμαι ο Μπιλ Νάκης, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
5: Πολύ.
0: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
5: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Α, χρησιμοποιώ πάρα πολύ.
5: Τη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
0: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: German.

0: Κόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
0: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr.
2: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ναι, για τα δόπανα, για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Ρίχτω, Βασίλη.
2: Ολεπίκ.
0: Ολεπίκ.
2: Ολεπίκ.
0: Ολεπίκ.
2: Ολεπίκ.
1: Ολεπίκ. Ολεπίκ. Όχι.
2: Κοντά είναι.
0: Λοιπόν, τηλεφωνείτε λίγο παρακαλώ. Ψάχνουμε τη λέξη η οποία σας χαρίζει ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα στην καντίνα Ντερλικατέσεν. Ολεπίκ. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Τα βάζετε σωστά εσείς. Δηλαδή έτσι με κάπα ξεκινάει δηλαδή. Ολεπίκ. 2-3-10-2-32-9-0-8 είναι το τηλέφωνο το οποίο καλείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να παίξουμε βαρέα και να κερδίσετε ένα ωραίο γεύμα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Το όνομά σου?
3: Χρήστος.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνώ από Επανομή.
0: Α, Επανομή τώρα εντάξει. Εξωτική, υπέροχη.
3: Πάλι ώρα, παραθαλάσσια.
0: Μη με σκάς τώρα. Μη με σκάς και έρθουμε εκεί, παιδιά, πάρα πολύ ωραία Επανομή, έχει τα θάλασσα. Θα έρθουμε. Προς το παρόν πρέπει να έρθεις εσύ εδώ κοντά μας για να φας υπέροχο γεύμα με καντίνα Ντερλικατέσεν, αρκεί να πεις τη λέξη που ψάχνουμε.
3: Είναι αυτό που θα σηκώσω εγώ τώρα που θα κερδίσω και που το σήκω στους Ολυμπιακούς.
0: Για πες. Κύπελο. Να πούμε και πολλά συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό εχθές, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πες μου.
3: Ελληνική ομάδα, ναι.
0: Έτσι. Συγχαρητήρια όμως και σένα που το σήκωσε και ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε μου.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό, δεν πας πουθενά. Θέλουμε να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς γυρνάμε το χρόνο πίσω. It's so lovely when it's

0: I like the way you kiss me, ζωή 90,8. Κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Τώρα, φυσικά και σε αυτή την πρώτη ώρα, μην ξεχνάτε ότι την παρέα μας είχαμε την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε και εσείς περισσότερα στο nova.gr.
1: Προχθές που λέτε, Σάββατο βράδυ, πήγα σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο, κοιτάω τον κατάλογο. Και λέω, ποια είναι η πιο φθηνή σούπα, αυτή θα πάρω. Και μου τη φέρνουνε και μέσα αντί για νούντλους είχε κλωστές.
2: Τι?
1: Ναι, ήταν σπαγκοράμεν.
0: Λοιπόν, πάμε σε break, και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
9: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
8: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλογή. Λεγμένα επίπλα κήπου. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Πόσο κάνει 50 επί 200?
11: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
12: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
15: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
16: Τι είναι το Lucky?
17: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
17: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
16: Τι είναι convenience?
17: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
16: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
15: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
16: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
17: Σωστά.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
20: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power.
20: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 5 μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα σε αυτή την Δευτέρα, 25 του Μάη. Οι Troublemakers είναι εδώ και θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο δύσκολη από ό,τι είναι ήδη. Τα γνωστά δηλαδή. Και έχουμε τώρα δεύτερη ώρα, guys.
2: Τα νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και το παιχνίδι μας στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το οπτικά ζωγράφο.
1: Πάρα πολύ ωραία, έχουμε και πολλές επιτυχίες. Φυσικά γι' αυτό μείνετε εδώ. Ξεκίνημα με Taylor Swift, The Fate of Ophelia, τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Calvin Harris και Summer στα 13 λεπτά μετά τις 5. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, κλασικά στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Η Εγνατία λίγο κίνηση προς τα δυτικά και 26 Οκτωβρίου.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε 7 συνήθειες που σύμφωνα με μελέτες μπορούν να βελτιώσουν την ψυχολογική ευεξία στην καθημερινότητά μας.
0: Για να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, είναι ο καλός ο ύπνος σίγουρα, ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος, περίπου 7 έως 8 ώρες. Mm-hmm. Η σωματική άσκηση είναι το νούμερο 2. Ακόμη και η ήπια δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, είναι η επαφή με τη φύση. Η παραμονή σε φυσικά περιβάλλοντα βοηθά στη μείωση αρνητικών σκέψεων και στο άδειασμα του μυαλού μας. Είναι ο διαλογισμός, δηλαδή η εστίαση στο παρόν και η αναπνοή βοηθούν στη μείωση του άγχους και στην ψυχική ισορροπία. Είναι οι πράξεις καλοσύνης, μην κοιμάσαι Μαργαρίτη. Yes. Και είναι και η ευγνωμοσύνη, παιδιά.
0: Έχω σοκαριστεί γιατί είναι όλα πρωτότυπα, τα ακούω πρώτη φορά.
2: Η ευγνωμοσύνη. Mm-hmm. Να είσαι ευγνώμων δηλαδή για το παρόν, για αυτά που έχεις. Mm-hmm. Το κάνεις
0: επίσης,
2: αυτό.
0: Επίσης, να σου πω κάτι, όταν διψάμε μπορούμε να πίνουμε νερό.
2: Και όταν νιστάζουμε.
0: Τρομερές συμβουλές από την Κατερίνα Καρακιτσάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Gone, gone, gone. Τώρα έρχεται και παίζει δυνατά στο Zoo.

0: BTS λοιπόν, εδώ είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 5 και έτοιμοι να ακούσουμε τα κουτσομπολιά για να ξεκινήσει ωραία εβδομάδα.
1: Φυσικά θα τα ακούσουμε τα νέα των ανέργων, θα σας τα έχω όλα σήμερα. Ξεκινάμε με την Ευαγγελία, η οποία έχει νέο τραγούδι.
2: Όχι.
1: Σας έχω φέρει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Είναι κάπου εκεί μέσα στο φάκελο Ευαγγελία λέγεται.
2: Ευαγγελία.
1: Ένα νερό. Τι πρωτότυπο.
2: Ένα νερό.
1: Ένα νερό
3: κρύο, ναι.
0: Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε.
3: Να τρίχιασα.

0: Βίντεο κλιπ έβγαλε.
1: Φυσικά.
0: Χορεύει.
1: Χορεύει.
2: Α, χορεύει κιόλα.
0: Μια Στεφανία Δωμάτια σε παίρνει τηλέφωνο.
2: Αχ.
0: Προς το Σάμα την εκπομπή έχουμε.
2: Κανενός.
1: Προς έκπληξη κανενός, δεν χορεύει πεντοζάλι η Στεφανία.
0: Εντάξει.
1: Το περιμέναμε, ρε παιδί μου. Η Ευαγγελία, η Στεφανία, μπερδεύτηκα με, με μία που πήγε στην Eurovision. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι αγκαλιά με τη Ρία Λινίδου στο γήπεδο χθες στο ΆΚΑ μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε και τι άλλο. Συγχαρητήρια, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Πάμε, θρύλε! Έγραψε ο Αλεξάνδρου.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Ο Ed Sheeran αποχώρησε από τη Warner Music μετά από 15 χρόνια.
0: Τι μαλώσανε, τι.
1: Όχι, λέει, δεν πρόκειται για μια κατάσταση. Διαβάζω εδώ την πηγή. Το πρώτο θέμα διαβάζω, αλλά η πηγή θυμάμαι που είναι. Δυσαρεστημένο καλλιτέχνη φεύγει από δισκογραφική εταιρεία. Απλώς λέει ένα έφηβο που ξεκίνησε στην εταιρεία με διαφορετικές προτεραιότητες. Πλέον είναι πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος νιώθει ότι χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο που κάνει τα πράγματα επαγγελματικά.
0: Το δώσανε παραπάνω λεφτά, πηγαίνουν.
2: Σίγουρα.
0: Ωραία, πάρα
1: πολύ. Baywatch. Κυκλοφορεί το πρώτο teaser από το reboot της θρυλικής σειράς. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα,
0: θα παίζει κανένας από τους παλιούς?
1: Όχι. Θα κάνουν, πώς το λένε, ο γιος και καλά του Mitch. Θα έχει συνεχίσει τώρα τη φασούλα.
0: Και η κόρη της Pamela Anderson.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
2: Πιστεύετε θα πάει καλά αυτό?
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μάλλον όχι, αλλά.
2: Είναι όπως το καφέ της χαράς που μετά από τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω δεν υπάρχει σχέση στο καφέ της.
1: Νομίζω ότι πήγε το καφέ της χαράς μέχρι ένα σημείο κιόλας.
2: Α, ναι.
1: Ναι, απλώς επειδή το βλέπεις εσύ, δεν θα το κρίνεις, ε.
2: Όχι, νομίζω ότι δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω, θα το δούμε, παιδιά, και θα κρίνουμε. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε με την Jennifer. Η αγαπημένη μας Γενοβέφα έρχεται λοιπόν με ένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 30 λεπτά μετά τις 5 και η στιγμή για το δεύτερο μας παιχνίδι.
1: Ναι, για τον κακοποιητή μας, για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής?
2: Ναι.
0: Πάμε.
3: Ανεβαίνουμε πάνω-πάνω. Είναι η στιγμή μας. Ξέρεις ότι μαζί λάμπουμε. Θα γίνουμε χρυσή. Χρυσή. Χρυσή. Θα γίνουμε χρυσή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα, έτσι, το οποίο το έχει κάνει εδώ πέρα μια κακοποίηση στα ελληνικά ο κακοποιητής μας. Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Μωρό μου. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε? Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα γίνει δικό σας κατευθείαν τώρα που ανοίγει ο καιρός, παιδιά, και έρχεται το καλοκαιράκι. Ό,τι πρέπει για τη γυαλούρα την καινούρια. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Το όνομά σου?
4: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε, τι κάνεις, πώς είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Αστροβάλτα και γυρνάω.
0: Αγαπημένη Αστροβάλτα, αγαπημένη. Θα ξεχάσω εγώ τα πάρτι τότε στο. Ποιο ήταν και το Beach Bar το γνωστό?

0: Το Versus. Που πήγε. Μεγάλες στιγμές.
1: Η Κατέρινα ακόμα τρώει πίτσες στην Ασπροβάλτα. Με τη ματούλα.
0: Είναι μια πολύ ωραία. Εκεί μένεις από Ασπροβάλτα, είσαι.
2: Όχι, και από δουλειά γυρνά.
0: Από πού είσαι εσύ?
2: Από τα Κάστρα.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Πες το, τώρα Ασπροβάλτα. Σαν τα Κάστρα δεν έχει. Η θέα από τα Κάστρα είναι μοναδική.
2: Έπρεπε να πω ότι είναι από τα Κάστρα.
0: Ναι, αυτό ψάχνουμε. Από ποια περιοχή είναι ο καθένας για να βρίσκουμε τα καλά. Πώς λέμε τώρα στα Κάστρα, έχει ωραία θέα. Είναι πολύ όμορφο να πάμε
3: περπάτη. Ασπροβάλτα δεν είναι ωραία.
0: Είναι ρε παιδί, μάλλον από τα Κάστρα είναι ο άνθρωπος τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ποια λέξη λέω. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Το Rise Up.
0: Έλα πάμε.
1: Χρυσή λέει.
2: Χρυσή.
0: Μη θέμ χειρότερα. Δεν είναι αυτό. Δεν πειράζει. Φιλιά στα Κάστρα τα όμορφα. Καλησπέρα. Ποιο το Rise Up, γιατί, από πού ήρθε τώρα?
1: Από τον Ευαίνουμε πάνω μάλλον.
0: Α, και εσύ τους μπερδεύεις όμως. Πες ένα χρυσή να τελειώνει. Θα δώσουν εδώ πέρα. 2-3-10-2-32-9-08. Προλαβαίνουμε άλλη μία στα γρήγορα, παιδιά. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε? 2-3-10-2-32-9-08. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα γίνει κατευθείαν δικό σας από τα Οπτικά Ζωγράφος. Πάντως το Rise Up, ωραίο τραγούδι. Το παίξουμε κάποια στιγμή ένα flashback. Mm-hmm. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Μαρία
0: μου γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς, από πού είσαι?
4: Θεσσαλονίκη, κέντρο.
0: Αγαπημένη Θεσσαλονίκη, αγαπημένο κέντρο. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: Νομίζω το Golden από K-Pop.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθιοι!
0: Που είσαι συντονισμένοι στο Zoo 90,8. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και εσύ μένεις στο ακουστικό σου, έτσι, να σημειώσουμε στοιχεία και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά, φλασιά, φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
6: Και τον καλλιτέχνη μου πεις.
1: Κοτολάζος.
6: Άιτε ρε.
1: Άχαζε.
6: Άρε Κοτολάζος, χαμός.
1: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες.
6: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία. Για να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Βρεγριά? Πόσο χρόνο είσαι, Βρεγριά? Δεν μας έχεις ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι, γαμώτο.
6: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
1: Σταμάτα.
6: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
1: Να κατουριθώ.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξύπνα, ήρθε. Να παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Golden, το οποίο ήταν και το τραγούδι με το οποίο παίξαμε σήμερα την κακοποίηση, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην γκρίνια λίγο τώρα. Σήμερα θέλω λίγο να γκρινιάξω για τα AI, τα φίλτρα. Έτσι, γιατί εντάξει, τα είχαμε τα φίλτρα, ρε παιδί μου, όλοι πειραματιστήκαμε, κάναμε τα προσωπάκια μας, τα τέτοια μας. Εντάξει, κάποιοι τα παραπάνω και λίγο παραπάνω. Αλλά ρε παιδί, αυτό με το AI, το φίλτρο, έχει ξεφύγει εντελώς. Mm-hmm. Είδα προχθές ένα μαθητή μου, θέλω να σας πω, τον Μπάμπι. Ο Πάπης Πελαχρινός με την κυλίτσα του, με αυτό τον βλέπω, παιδιά, με την οικογένειά του. Σκανδιναβός, ψηλός, θεληματικό πηγούνι. Πλάτες, γαλάζιο μάτι, ήταν σαν τον πρίγκιπα της Σουηδίας. Ένα πράγμα απίστευτο. Εντάξει, να το αλλάξεις, αλλά όχι και τόσο πολύ. Αυτό το AI μας έχει καταστρέψει. Ξέρετε, και εγώ το έκανα κάποια στιγμή, δεν θα κρυφτώ. Μέχρι που είδα ένα σχόλιο που κάτω Μαργαρίτη τελικά δεν σου πάει τον μπότοξ. Ότι Παναγία, το έχω το σχόλιο. Και λέω, δεν το ξανακάνω. Αλλά πραγματικά, παιδιά, είναι ωραίο όταν το βλέπεις, παιδί μου, και φτιάχνει και φτιάχνει και φτιάχνει και γίνει σαν τον πρίγκιπα της Σουηδίας και λες τι ωραίος που είμαι, αλλά δεν είσαι.
2: Ρε παιδί μου, δηλαδή, άμα ο άλλος σε δει από κοντά θα καταλάβει.
0: Βέβαια, δεν τον πέτυχα. Εγώ τον πέτυχα τον Πάπη του Σαββατοκύριακο στην παραλία.
1: Λογικά δεν θα καταλάβει, γιατί θα είναι κάποιος άλλος.
0: Σωστό κι αυτό. Μα δεν σε καταλαβαίνει το ίδιο στο κινητό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, λίγο χαλαρά με τα φίλτρα τα AI, έχει ξαφύγει η κατάσταση. Forever Young για τη συνέχεια έρχεται στο Zoo. We'll be right back.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο, παιδιά, να σας μιλήσω για το Εξαλέν, το οποίο ξέρουμε και αγαπάμε όλοι, το οποίο είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Εγώ θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας τώρα που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει. Είχα τα θεματάκια μου έτσι με ουλίτιδα και τεριδόνα, θέλω να σας πω. Πήγα προχθές στον οντοδίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλεμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Και μου το σύστησε και ο φαρμακοποιός και μου είπα να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από όλα τα προβλήματα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Αυτά είναι τα καλά. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Guys, μην το ξεχνάτε. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Και ήρθε η ώρα τώρα να δούμε τα ζώδια ως χαρακτήρες από σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, ο Κριός θα ήταν ίσως από τα εγκλήματα. Ο Ταύρος θα ήταν ο Κωνσταντίνος από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Δίδυμη θα ήταν ο Μάνθος Φουστάνος από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Καρκίνος θα ήταν η Ελένη από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Ο Λέων θα ήταν η Ντάλια από το Παραπέντε. Ο Παρθένος θα ήταν η Ντένι Μαρκορά από το Δύο Ξένους. Ο Ζυγός η Αμαλία από το Παραπέντε. Ο Σκορπιός ο Άντρας με τα Μαύρα από το Παραπέντε. Ο Τοξότης ο Λάζαρος από το Είσαι το Τέρι μου. Ο Εγώκερος ο Μαθιός από το Σασμό. Ο Υδροχός ο Φώτης από το Παραπέντε. Πολύ Παραπέντε έχει πέσει. Και οι Χθείες θα ήταν η Ράνια από το Singles.
0: Έλα, αρέσει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω για να. Για τελευταία.
1: Έλα λίγο, πάμε να χορέψουμε.
0: Για την τελευταία μας ώρα.
2: Ένα νερό

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

Morena. Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Hey.
1: Έλα και έφτασε και τρίτη ώρα. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Ζου 90,8. Troublemakers μέχρι και τις 7. Μαργαρίτες και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Τι γίνεται, παιδιά?
3: Καλά.
1: Τι έχουμε δεύτερη την τρίτη ώρα?
4: Έχουμε ένα viral τραγούδι.
2: Έχουμε viral είδηση που σας έχω φέρει. Κάποιες άχρηστες πληροφορίες. Και εννοείται στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας και δεν πάτε πουθενά. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με Life is Simple. Move your body. Εδώ στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, υπέροχο, παιδιά, τραγουδάρα. Πόσο χρόνια έχουν περάσει τώρα από αυτό το Βασίλη?
1: Πρέπει να είναι καμιά 15 αριά.
0: Είναι, ναι, σίγουρα, το θυμάμαι. Καλοκαίρι το θυμάμαι να παίζει αυτό, έτσι, σε beach bar, Κατερίνα, σε πέρα πως είναι αγέννητη.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, ας πω, σου έχει τύχει να περιμένεις κανένα όρκια σε πότε επιτέλους θα έρθει.
2: Μήνυμα εννοείς. Α, σε Μαργαρίτη έχω να σου πω ιστορίες, έχω ξενυχτήσει πάνω από το κινητό και τίποτα.
0: Εγώ μιλάω για οπτική ίνα.
2: Α, καλά, εκεί δεν χρειάζεται να περιμένεις, υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
2: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Μάλιστα.
1: Βρείτε μας στα social, Facebook, Instagram και TikTok. Έχουμε και το Viber 6931-908-908.
2: Και ήρθε η ώρα να σας πω μερικές άχρηστες πληροφορίες. Ο σπανιότερος ανθρώπινος συνδυασμός, παιδιά, είναι κοκκινομάλης με μπλε μάτια. Έχετε γνωρίσει κανένα τέτοιο?
0: Όχι.
2: Η λέξη τατουάζ προέρχεται από την πολυνησιακή λέξη τατάου, η οποία ανάλογα ποια διάλεκτο μιλάς σημαίνει χτυπάω, στιγματίζω, φτάνω στο τέλος ή ισορροπία.
0: Τατάου.
2: Τατάουα. Και το να κοιμάσαι προς τα αριστερά έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην πέψη.
0: Μάλιστα.
2: Μήπως γι' αυτό έχεις θέματα?
0: Εγώ κοιμάμαι τα ανάσκελα.
2: Α, εντάξει.
0: Πλέον έτσι είμαι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται η Billie Eilish και παίζει και αυτή δυνατά στο Zoo.

0: Sabrina Carpenter, ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται έξω?
1: Καλούτσια τα πράγματα. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε στην κάθοδο του Αγίου Παύλου μετά τον έξοδο για Πεύκα. Μέχρι περίπου και τις Οικές έγινε ένα τύχημα εκεί. Γι' αυτό γενικά είμαστε καλά όμως.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, έχω δύο viral ειδήσεις. Λοιπόν, στην πρώτη, η Φιλανδία, η χώρα που θεωρείται πιο ευτυχισμένη στον κόσμο, προσφέρει δωρεάν διαμονή σε 10 ταξιδιώτες για να γνωρίσουν το μυστικό της ευτυχίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξίας, επαφή με τη φύση, μαθήματα ισορροπημένης ζωής σε πολυτελές θέρετρο, παρακαλώ. Όλα τα έξοδα, όπως πτήσεις και διαμονή, καλύπτονται πλήρως.
0: Πώς πάμε εκεί?
2: Μπορείτε να το ψάξετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Λέει ότι μέσω αίτησης στα social media.
0: Μάλιστα.
1: Πες κανένα account να βρούμε.
2: Δεν έχει account εδώ πέρα, είναι η αλήθεια.
0: Να το δούμε πώς πάμε και καλοκαίρι, Αύγουστο που έχουμε τις διακοπές.
2: Ναι, ωραία ιδέα. Και επίσης, παιδιά, ένα ιδιωτικό ελληνικό νησί βγήκε προς πώληση σε τιμή ίσα με ένα διαμέρισμα στη Λευκοσία.
0: Εσύ το διάβασα αυτό και νομίζω ψάχνει κονκλάβινο το αγοράσει. Ήταν άβητο.
2: Αλήθεια. 247.000 ευρώ τιμή εκκίνησης.
0: Εντάξει, κοίταξε, άμα τσοντάρουμε λίγο όλοι, το αγοράζουμε.
1: Τι να την κάνει το νησί του Βραχονησίδα, σιγά.
2: Άμα βάλετε 245.000 εσείς και 2.000 εγώ, κάτι θα γίνει. Να το πάρουμε. Όχι, δεν ψήνεστε.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα λεφτά. Εσύ που τα έχεις, μπορείς να επενδύσεις.
2: Τα κάνετε και εκεί.
0: Να κάνετε ένα καρακιτσάκι χοτέλ για εκεί πέρα, να γίνει χαμός.
1: Καρακιτσάκι Island.
2: Αχ, ωραίο!
0: Πολύ ωραίο. Για σκεφτείτε το.
2: Κάτσε λίγο να το σκεφτώ.
0: Άντε να αγοράσω 27 αμάξια.
1: Έλα, παππούλο.
0: Λοιπόν, πάμε να. Τελείωσε, Κατερινιό. Πάμε να συνεχίσουμε. Bad Angel, Βασίλη.
1: Oh yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 30 λεπτά μετά τις 6. Πάμε και στο παιχνίδι μας, το τρίτο και καλύτερο.
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Για ακούστε λίγο προσεκτικά και τηλεφωνήστε κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς με ακόμα ένα φίλο ή μία φίλη σας. Το βάζω άλλη μία φορά. Call now, 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι το τραγούδι που ακούσαμε έτσι και του βάλαμε νεύτη? Πάει πολύ γρήγορα, Κατερίνα, αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ. Ίσως από το καταλαβαίνεις.
0: Ίσως από το καταλαβαίνεις να μουρμουράει εκεί πέρα. Αλλά τα διπλά εισιτήρια σας περιμένουν να γίνουν δικά σας. Να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία Οντεόν, να πάρετε τα νάτσου σας, τα popcorn σας, να πιείτε, να φάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Παίζει κάτι καινούργιο εκτός από τα γνωστά?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Τίποτα, ούτε
1: κάτι. Κάτσε να δούμε.
0: Καλοκαιρινό δεν βγήκε.
2: Κάτσε, πώς το λέγαμε, το χαμόγελο του Καρχαρία. Το θέλαμε να δούμε χθες με τον Γιωργάκη. Πήγαμε έτσι μια βόλτα. Τελικά δεν τα καταφέραμε.
0: Δεν μπήκατε τελικά?
2: Όχι. Του λέω, βρε, πάμε, θα δούμε παιδικά σε μια μεγάλη έτσι οθόνη.
0: Δεν, είναι μικρό ακόμα, αρέσει. Ναι, εσύ τώρα, εντάξει.
2: Θέλω να παίξουμε εκεί στα ηλεκτρονικά.
0: Καλά, τσεπόθηκες, πώς έδωσε?
2: Χθες μας βγήκε η έξοδος έτσι ένα κατοσταρικάκι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Α, βγήκε ένα καινούριο αρκουδότρυπα.
0: Παιδιά, ποιες αρκουδότρυπες και τα χαμόγελα του Καρχάρια, αλλά να σου πω κάτι.
1: Παιδιά, είχα δει και το τρέιλερ. Είναι ελληνικό. Είναι λίγο έτσι ποιοτικό.
0: Τώρα είπες αρκουδότρυπα και μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν κάτι. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-8.
2: Τρύπα του όντως, φαντάζομαι.
0: Το λες και έτσι. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε να
2: πέσουμε. Κάνιον.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
4: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
5: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
4: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω.
5: Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
4: Πάρα πολύ.
5: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
4: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, ναι, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
5: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Κάτσε δουλειάκι, μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφώνημα, τα εκπλήξεις.
1: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ παίζουν όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και εδώ που η Nova μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το θέμα. Και αυτό που σωστά ακούσατε είναι ότι είναι χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν.
1: Τι.
2: Κάτι έχουμε εξελίξει με Αθηνά Οικονομάκο.
0: Βέβαια, πρώτον σε ρέλα θα πιάσω σήμερα. Εν τω μεταξύ. Λέει ρε παιδί μου, την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του φαίνεται πως διανύουν η Αθηνά Οικονομάκο και ο Μπρούνο Τσερέλα λίγες μόλις μέρες μετά το γάμο τους. Το ζευγάρι που ενώθηκε μπλα μπλα μπλα λολα, λίγα 24 ώρα μετά το γάμο τους, η ηθοποιός και ο Ιταλο-Αργεντίνος επιχειρηματίας ταξίδεψαν στην Ισπανία. Συγγνώμη, την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγανε ότι αυτή γύρισε πίσω γιατί λέει δεν θα αφήσω τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Και έχω δουλειές. Αλλά πήγε και μπάτσελτο τελικά με τις φίλες της.
1: Πορτογαλία.
0: Και πήγε και με τον Μπρούνο τώρα διακοπές.
1: Εντάξει, α, δεν εννοούσε, ρε παιδί μου.
0: Εννοούσε ότι θα δουλέψω και δύο
1: μέρες. Θα δουλέψει.
2: Ναι, θα πήγε κατευθείαν.
1: Θα κάνει δύο λοιπόν, post.
0: Ο αγαπημένος μας Ιταλο-Αργεντίνος, λοιπόν, ο Μπρούνο Τσερέλα, δημοσίευσε φωτογραφίες από παραλία της Ισπανίας, ποζάροντας ημίγυμνος και δείχνοντας το τοπίο που απολαμβάνει. Ενώ στη λεζάντα έγραψε: από εδώ μέχρι εκεί. Απολαύστε το.
1: Το ημίγυμνος είναι ότι φοράει μαγιό.
0: Όχι, δεν φοράει μαγιό καν ο άνθρωπος. Φοράει ένα παντελόνι φαρδί.
1: Α, okay.
0: Εγώ απλά διαβάζω πως τα γράφει το site, έτσι. Αυτό ναι. Είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι πόζαρε και τα λοιπά. Και έγραψε, η λεζάντα είναι πολύ σημαντική, εδώ θέλω να δώσω τη βάση. Από εδώ μέχρι εκεί, τρεις θελίτσες. Απολαύστε τον καιρό.
2: Στα αγγλικά, τα αγγλικά θα βγάζει περισσότερο νόημα.
0: Φυσικά η Αθηνά
2: Οικονομάκου
0: δεν άργησε στιγμή να αντιδράσει στην ανάρτηση, αφήνοντας στα σχόλια κόκκινες καρδιές, επιβεβαιώνοντας το πόσο ερωτευμένοι παραμένουν αυτοί οι δύο.
1: Αφού όλη μέρα στο κινητό είναι και αυτή, μόλις είδε το post σου, πήγε να σχολιάσει.
0: Τι ωραία περνάνε πάντως, παιδί μου, η Αθηνά και ο Μπρούνο. Πραγματικά, εγώ πιστεύω, όχι, περνάνε ωραία τώρα την γενικά.
2: Ναι, εννοείται. Όλη μέρα διακοπές. Ποιος δεν θα
0: πέρα από τις διακοπές. Είναι ένα ωραίο ζευγάρι. Είναι και οι δύο πάρα πολύ ωραίοι. Είναι χαρούμενοι. Περνάνε καλά. Φαίνεται το πράγμα. Φαίνεται.
2: Ναι, έχουν λεφτά. Έχουν λιμένα τους τα προβλήματα.
0: Και εσύ έχεις λεφτά, ρε Κατερίνα. Και εσύ έχεις λεφτά.
2: Ναι, όλη μέρα όμως σε ζόρ δουλεύω. Τι λεφτά.
1: Εντάξει. Θα βρει ένα γόρι, Κατερίνα, θα γράφουν τα site.
0: Έναν έτσι.
1: Βρήκε τον έρωτα τη ζωή του στην Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Ο Ιταλο-Αργεντίνος και η Κατερίνα από την Ολυμπιάδα.

0: Έχεις μια τάση.
1: Άλλο
0: δράμα. Μη μαλώνετε, άνοιξα τα μικρόφωνα. Έχεις μια τάση να μειώνεις τα πάντα.
1: Δεν μείωσα τίποτα.
0: Και τους πάντες. Τα πάντα, ρε παιδί μου. Μέρη, γυναίκες, ταξίδια, Αθηνά, Οικονομάκου, Μπρούντσερ. Τους πάντες, ρε παιδί μου.
1: Επειδή είπα ότι μέχρι τη Δράμα δεν θα έχει κίνηση
0: τόσο πολύ. Γιατί να μην έχει, δεν θα πάνε. Μιλάμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχει κίνηση όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά συνήθως έρχονται προς τα κάτω, εκεί που έχει θάλασσα. Δεν πηγαίνουν.
0: Πού θες να καταλήξω στην Ολυμπιάδα, θα έχει μόνο κίνηση.
1: Όχι. Άλλο να πεις ότι να πάω Χαλκιδική, πω όπως θα πάω, θα έχει κίνηση. Και άλλο να πεις τώρα στην
2: Ελλάδα. Οι δραμηνοί δεν θα φεύγουν, αυτοί δεν μετακινούνται από εδώ και από εκεί.
1: Θα έρχονται από εδώ, δεν θα έρχονται από εκεί.
2: Και μετά πώς θα γυρίσουμε από εκεί, θα βρούμε εκεί.
0: Λοιπόν, κουράστηκα. Λοιπόν, αυτά από εμάς σήμερα. Πλακωθήκαμε με το καλησπέρα σας.
2: Με το καληνύχτα σας πλακωθήκαμε.
0: Με το καληνύχτα σας. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης πανέτοιμος για τις επόμενες 2 ώρες και φυσικά το βράδυ κλείνει με την Έλενα την Ρόκα. Αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, παιδιά. Bill Likes and the Boss Crew in the morning, κάθε πρωί με την Άνση μας και το Σκατζοχυράκο μας. Τα παιδιά αυτά τα τρελά, έτσι για να σου φτιάξουν τη διάθεση από νωρίς με το που θα ανοίξει το μάτι σου. Ενώ εμείς αύριο θα είμαστε πάλι εδώ στις 4. Με τι να κλείσουμε.
2: Βάλε, τώρα. Βάλε Ευαγγελία λίγο.
0: Τι να βάλω, όχι.
2: Βάλε λίγο έτσι. Θα το παμάρουμε.

0: ακούσω τη λίρα. Αρνούμε να πιστέψω ότι δεν έχει μέσα παντούλα.
1: Κάτι θα κάνει, κάποια θα διασκευή. Και αυτό θα σε. Λοιπόν, αυτά τα φιλιά μας, παιδιά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά του, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
16: Και σε λένε Τάκη.
18: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Και τώρα,
0: Στον Ζου 90,8 ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και ελπίζω χωρίς βροχές. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα στον αγαπημένο σας ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας έχω πολλά ωραία και για σήμερα σας φέρνω νέα για την Μαντόνα, για τον Drake και 8.30 ώρα έχουμε και το Track of the Day. Τώρα όμως τι λέτε να ακούσουμε το hit list. Αμέσως τώρα έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Alex Warren και Fever Dream. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

νούμερο 6 για Teddy Swims και Mr. Know It All εδώ στον hit list των Zoo 90,8. Είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία του Teddy Swims. Κυκλοφόρησε 10 Απριλίου και πρώτη φορά τα ακούσαμε στο Coachella Festival. Για να δω τώρα πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και πώς είστε σήμερα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Πάντως ευτυχώς για αύριο να σας πω δεν βλέπω βροχή, μόνο αραιή συννεφιά, αλλά θα έχουμε ζέστη καθώς το θερμόμετρο θα ανέβει στους 32 βαθμούς, παρακαλώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Στο νούμερο 5 σας φέρνω κομματάρα. Είναι το Upside Down από Jaden Boysen και David Guetta και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: Τάιλα και Σανέλ στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8 και επιτέλους έφτασε η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Είναι το lead single από το 12ο άλμπουμ της Taylor με τίτλο The Life of a Showgirl. Είναι σε συμπαραγωγή μαζί με τους Max Martin και Shellback. Έμεινε 10 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, ξεπερνώντας το Anti-Hero, που ήταν το μακροβιότερο τραγούδι της στο νούμερο 1 έως τότε. Πάμε να το απολαύσουμε, είναι αγαπημένο και παίζει εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πεις.
2: Κοντολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Α, έχαζε.
4: Κοντολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζω εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο και όλα τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα.

0: όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.

Για πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στην Λένα, στον Ηλία, τον Βασίλη, τον Γιώργο, τη Χριστίνα. Χαμός γίνεται και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, εκεί στα νοσοκομεία. Μην πάτε για καμία περίπτωση. Λίγες καθυστερήσεις βλέπω στη Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ακούστε τη τραγουδάρα σας φέρνω τώρα όμως, έτσι. Lady Gaga και Bruno Mars. Αυτό είναι το Die with a Smile και το ακούτε στον Ζου.

0: μου ανεβάζει τη διάθεση. I don't wanna wait από David Guetta και One Republic εδώ στον Zoo 90,8 και περιττό να σας πω πως έχει έρθει η 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα 3 Cents Intense Party στα πιο hot bars. 28 Μάιου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος. 30 Μάιου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Le Croc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, για τη Μαντόνα θα σας πω τώρα, η οποία επέστρεψε στο νούμερο 1 του Radio Airplay Dance Mix Show Chart μετά από 18 χρόνια με το πρόσφατο τραγούδι της I Feel So Free. Αυτό μάλιστα έγινε το 8ο νούμερο 1 της Pop Stars στο συγκεκριμένο chart, ενώ τελευταία φορά που είχε βρεθεί στην κορυφή ήταν το Δεκέμβριο του 2008 με το Miles Away. Φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Zoo. Πάμε!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
16: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
17: Τι όμορφο ηλιόλουστο απόγευμα είναι αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε με χαμόγελο στα χείλη στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά και για τη συνέχεια σας φέρνω. Θα σας πω τι πέτυχε ο Drake με τα τρία νέα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα σε μία ημέρα και στο Track of the Day σας φέρνω πολύ ωραίο και πολύ εορταστικό τραγούδι. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. διακοπή για διαφημίσεις. Αρχίζουμε με Ravely Naked Love Me Not. Το ακούτε φυσικά εδώ, δυνατά, στον Zoo.

το 2014, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω να σας πω για τον Drake πολύ ωραία πράγματα. Καθώς κατακτά την κορυφή του Billboard 200 και γράφει ιστορία. Καθώς τα τρία νέα του άλμπουμ, Iceman, Habibti και Maid of Honor, κάνουν τον ντεμπούτο τους στις τρεις πρώτες θέσεις του chart. Κυκλοφόρησαν όλα μαζί την Παρασκευή 15 Μαΐου και είναι η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης κατέχει ολόκληρη την πρώτη τριάδα στο Billboard 200 ταυτόχρονα από τον Μάρτιο του 1956 που υπάρχει το chart. Με το Iceman επίσης, ο Drake πέτυχε το 15ο νούμερο 1 άλμπουμ του, ξεπερνώντας τον Jay-Z μεταξύ solo καλλιτεχνών R&B Hip Hop, ενώ τέλος ισοφάρισε την Taylor Swift στα περισσότερα νούμερο 1 solo καλλιτεχνών. Μόνο οι Beatles τον ξεπερνούν με ρεκόρ 19 νούμερο 1 άλμπουμ.

One and only Bruno Mars με το I Just Might εδώ στον Zoo 90,8 και το Track of the Day σήμερα θα μας ταξιδέψει στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Σακίρα και ο Μπάρναμποϊ ενώνουν μουσική και ποδόσφαιρο στο εντυπωσιακό επίσημο anthem του Mundial 2026, Die Die. Το Die Die, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει Άντε ή Πάμε, κυκλοφόρησε 14 Μαΐου, είναι ένα πολύγλωσσο κομμάτι, ενώ μουσικά συνδυάζει λατινοαμερικανική pop και afrobeats. Στο βίντεο μάλιστα που έκανε πρεμιέρα στις 23 Μαΐου συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως Λιονέλ Μέση, Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ και πολλοί άλλοι. Ενώ τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η Σακίρα θα συμμετάσχει στο πρώτο halftime show στην ιστορία του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου στις 19 Ιουλίου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιο είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσει έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνο για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται. Θα σα δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνία.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιο είναι, δεν μπορώ να σα δώσω τηλέφωνο
3: επικοινωνία. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στο κδάπτο

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα.

0: Και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν. Zoo Radio, We Play the Hits. Πέτρος Σοφιανίδης για λίγο ακόμα στην παρέα σας με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Αποστόλη, στην Πόπη και στη Χριστιανά που στείλαν μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της πόλης, Bill Nikes and the Boss Crew in the morning 7 με 11 και δύο φορές 8 και 20 και 10 και 20 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται τώρα με το Next Summer στον Zoo.

Αυτή ήταν η Tate McRae με το Sports Car εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει η 3 cents Paloma Season, όταν τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12 και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με αγαπημένο Μελωδία από Άρτζη και Μεντούζα και αμέσως μετά Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στην Γαλλία. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα, τα λέμε αύριο.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Εδώ θα είμαστε για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα κάνουμε παρέα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο, λοιπόν, μέχρι και τις 12. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα μαζί. Ζέι να ξεκινάει το βράδυ μας και Ζανανδό, και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και παίζω στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο. I like the way you kiss me. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τι έρχεται φέτος, 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Ρίζες Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα φυσικά. Είναι εκεί και θα είναι ο χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει εκεί δωρεάν, μπαίνει στα social media.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
2: Κοτολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άχαζε.
4: Άρε Κοτολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

σας, γεια σας από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Talk to Me, Last Life, Jamaica, Bam Bam. Τώρα David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Ξέρετε ποιο είναι? Gone, gone, gone. Παίζει τον Ζου.

Πολύ γλυκιά, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Man Child εδώ στον Ζου. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και τι νερό έριξε, ρε παιδιά, το Σάββατο αυτό που είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πίστευα τη βροχή αυτή που μας συνέβαινε. Εμείς με την παρέα μου θεωρήσαμε πολύ καλή ιδέα. Ενώ είχαμε δει τα σύννεφα να πάμε να παίξουμε τένις σε ένα ανοιχτό γήπεδο, γίναμε, δεν καταλαβαίνετε πόσο μουσκεμά. Τέλος πάντων, το ξεπεράσαμε και από ό,τι βλέπω τα ξεπερνάμε αυτά σιγά-σιγά. Γιατί 28-29 βαθμούς Κελσίου, βλέπω όλη την εβδομάδα και ήλιο. Και χαίρομαι να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω να έχετε κατεβάσει τα καλοκαιρινά. Αύριο Τρίτη λοιπόν θα έχει, από 17 θα ξεκινάει έως και τους 28 θα φτάσει, ηλιοφάνεια κυρίως. Και κάπως έτσι θα συνεχίσει και όλη η εβδομάδα αυτή, μέχρι και το Σαββατοκύριακο που μπορεί να φτάσει και τους 30. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι έναρξη καλοκαιριού νομίζω. Και πολύ χαιρόμαστε. Show me love τώρα. Και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Η ώρα είναι 10 και 2 και αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, Δευτέρα 25 του Μάη. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και ακούσατε, είχαμε και Ντάρα και Μπαγκαράγκα πριν λίγο. Και ένας χαμός σήμερα Δευτέρα. Μαζί θα είμαστε λοιπόν για το επόμενο 2ωρο. Και φέρνω τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και παίζουν στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

αξεπέραστο, φανταστικό, τέλειο throwback ήταν αυτό. Δεν ξέρω, το vibe έχει πάει σε άλλο level πια με την Beyoncé και τον Jay-Z. Jay-Z στο τόσα χρόνια μετά από αυτό το τραγούδι που έχει βγει. Δεν το βαριέμαι ποτέ. Είναι το Crazy in Love και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και στα νέα τώρα της ημέρας, η αγαπημένη μας Miley Cyrus έχει πια το δικό της αστέρι στο Walk of Fame στο Hollywood. Εγώ πίστευα ότι ήδη είχε, αλλά τελικά όχι, έπεσα έξω. Και αν θέλετε να μαθαίνετε και άλλα τέτοια νέα γενικά, στα social θα μας βρείτε. Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 90,8. Τώρα έρχεται η Olivia Dean και πάρα πολύ αγαπημένο So Easy. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: σεβασμού για τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα!

Open Light από την αγαπημένη μας Taylor Swift και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και περιττώ να σας πω ότι η Κρήτη είναι, αν όχι το αγαπημένο μου μέρος, εντάξει, ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου μέρη και γενικά όλο αυτό το vibe που έχουν σαν τόπος. Και είδα κάτι που έκαναν στο Ηράκλειο, δημιουργήθηκε λέει και τοποθετήθηκε εκεί η μεγαλύτερη κρητική λύρα, το σύμβολό τους δηλαδή, εντάξει, η οποία αυτή η λύρα, παιδιά, έκανε 6 μήνες να φτιαχτεί και είναι πραγματικά τεράστια που είδα φωτογραφία. Και ίσως αυτό είναι το σημάδι μας φέτος να κλείσουμε διακοπές στην Κρήτη για να πάμε να δούμε αυτή τη γιγάντια λύρα από κοντά. Teddy Swims έρχεται τώρα και αυτή η φωνάρα, Mr. Know It All, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά ποιος είναι.
3: Δεν πειράζει. Χωρίς να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο, γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
2: Όχι τώρα, αν δεν μου πείτε.
3: Χρόνια πολλά από το Ζουρέντιο. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Που έρχομαι
2: στη δουλειά και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the hits.
3: 908. Zoo Radio. Γεια σε όλους, εδώ είμαστε στον Zoo και διανύουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. 11 παρά 20 λέει το ρολόι και Zoo Nights μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο θα ακούσουμε American Girls, Μηγέντε και Man I Need. Τώρα Forever Young και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Zoo Radio και εδώ είμαστε παρέα λίγο πριν τις 11. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας για ακόμη ένα γεμάτο 60 λεπτό. Και λέγαμε για Κρήτη και διακοπές πριν, αλλά εντάξει, σε περίπτωση που θέλετε κάτι λίγο πιο συμμαζεμένο και ακόμα δεν έχετε αποφασίσει, σας έχω μερικές ιδέες για ήσυχα νησάκια χωρίς πολύ βαβούρα για το φετινό καλοκαίρι. Η Κύθνος είναι μια πολύ ωραία επιλογή με τέρμα και κλαδέτικο vibe. Η Σίκινος επίσης πολύ ωραία επιλογή με πολύ ωραία ηρεμία. Η Κέα που έχει ανέβει αρκετά αλλά παραμένει χαλαρή και ήρεμη. Σκύρος και τέλος η Σάμος που συνδυάζει φύση και παραλία και απ' όλα. Αν είστε σε αυτό το mood φυσικά, αν είστε σε mood για πάρτι και τα λοιπά, φυσικά θα πάτε Μύκονο. Όπως παιδιά θα πάω και εγώ Μύκονο τον Ιούνιο, γιατί εντάξει, αν δεν πας τον Ιούνιο που να μπει το καλοκαίρι λες λίγο μη διάθεση, πότε θα πας. Golden είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Power.
7: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για σε όλους. Είμαστε 3 λεπτά και μετά τις 11 και ξεκινάει το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Δευτέρα βράδυ, 25 Μαΐου, Ζου Nights και Έλληνα Ροκ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bruno Mars είναι ο πρώτος, I Just Might. Παίζει τον Ζου.

παουσάκια, πολύ ωραίο Magnetic εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Είναι 11 και 20 σχεδόν και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε αυτό το βράδυ Δευτέρας. 6931-908-908 και φυσικά στα social, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908. Τώρα ακούμε Billie Eilish και είναι το Beats of a Feather. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πεις
2: Κοτολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άχαζε.
4: Άρε Κοτολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι γαμώτο.
4: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμεροι και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα, για μερικά λεπτά ακόμη στην παρέα σας. Και σε λίγο ακούμε Rain Dance, Azizam και Zanando. Σας έχω πει τα τελευταία, έρχονται στο τέλος. Τώρα Upside Down, παίζει δυνατά στον Zoo.

Έτσι πολύ ωραία με One Kiss έφτασε με αυτά και με αυτά 12 παρά εδώ στον Zoo 90,8. Πάει και αυτή η Δευτέρα. Αύριο Τρίτη εννοείται ξυπνάμε εδώ στον Zoo στις 7 το πρωί. Έρχεται ο Bill Nikes με την Boss Crew, Nancy και Scud και θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 11. Και εμείς ανανεώνουμε εννοείται το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο του Zoo, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Και σας αφήνω με Harry Styles και αγαπημένο μου Aperture, που παίζει πολύ δυνατά στον Zoo 90,8. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Ζου Radio 3. Top 5.

Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please be the

0: Ζητήσω λίγο γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
1: Ναι, εννοείται. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω.
1: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο
0: επικοινωνίας. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Μπιλνάκης, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
1: Πολύ.
0: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
1: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια τους σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
0: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: γενικές ευχές.
1: Ναι.
0: Απλές ευχές. Ευχές για κάρτες.
1: Ευχές για την Τονά.
0: Τα βρήκα όλα.
2: Τι είπες τελικά.
0: Να είναι καλότυχα και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Αυτό είπα. Έτσι,
2: λιτό. Ξέρετε, τη Ειρήνη σε κοιτούσε από μακριά και έλεγε δέστον. Πρώτος πήγε και ευχήθηκε.
0: Τι πρώτος, στη σειρά τον άνθρωπο είχε χαιρετήσει τη μισή εκκλησία.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το ραδιόφωνο!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ποιος είναι?
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούσα να μου δώσεις έτσι κάποιο τηλέφωνο από κάποιον που είναι υπεύθυνος για να μπορέσω να συζητήσω λίγο. Γιατί έχουμε θέματα στον αυτοματισμό. Τα κοτόπουλα βγαίνουν το ένα και μετά το άλλο δεν βγαίνει. Μετά ξαναβγαίνει άλλο κοτόπουλο. Μετά το άλλο που είναι να βγει, σταματάει. Και υπάρχει ένα θέμα στο διαδικό σύστημα.
2: Ναι, εννοείται, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Να γράψω?
2: Όχι τώρα. Αν δεν μου πείτε ποιος είναι, δεν μπορώ να σας δώσω τηλέφωνο
3: επικοινωνίας. Χρόνια πολλά από το Zoo Radio. Είμαι ο Bill Nackis, αγαπημένη μου Αλεξάνδρα.
2: Πολύ.
3: Οι αλανιάρες, οι κολλητές σου, αυτές οι αλήτησες.
2: Αν είναι δυνατό. Εν τω μεταξύ, σας ακούω κάθε πρωί και συνέχεια του σχολιάζω το πόσο πολύ μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μπορεί να κλαίω στον δρόμο επειδή κάνετε τηλεφωνήματα εκπλήξεις.
3: Τα κοτόπουλα δεν βγαίνουν σωστά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.